0: Κάνει μεγάλο λάθος. Έχω παίξει πολλές μέρες πάντελ και πάω και με τον Αναστάση.
1: Με
0: κάνετε λάθος.
1: Με επιτυχία ή όχι.
0: Έχω πάει 4 φορές και μου κάνει δάσκαλο.
1: Πώς θα μάθεις πια.
0: 4 φορές, ρε φίλε. Θέλω να γίνω πρωταθλητής.
1: Τι θες να γίνεις, λέει.
0: Πρωταθλητής.
2: Το έχει πάρει σοβαρά.
3: Άλλο γι' αυτό.
0: Και με το που τελείωσα είδα δύο φίλες μου. Έναν Ιάπωνα, τον ξέρουμε από την Ιάπωνα. Κινέζους.
3: Τι λες, τι έπαθες.
1: Έχεις φίλους Κινέζους.
0: Ναι.
4: Πώς μιλάτε.
0: Είναι το Λί.
5: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Το Λί. Είναι από Θεσσαλονίκη αυτός. Όχι, δεν μιλάμε ελληνικά, μιλάει χρόνια εδώ.
1: Α, ο Λί.
0: Και ο φίλος μου ο Παντελής. Ήταν μαζί, κάνουν παρέα αυτή.
2: Τι ακούμε από αυτό.
0: Εγώ, τι κάνεις, μου λένε τα παιδιά. Ναι. Λέω, τι να κάνω, ρε παιδιά. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Μα τι μπουρδα ήταν αυτή.
6: 6 με 8,
7: 8,
6: 9,
7: 6 με 10.
6: Πάμε και μπορούσα. Πρωινό Σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
4: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
5: Κομματάρες πάντα back to back.
6: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
7: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
8: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Έστειλε μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Τη απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: 6 με 7,
4: 8, 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα!

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει και τη κάνει έτσι, τη λέει σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, θέλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει και τη κάνει έτσι, τη λέει σταματήστε, σταματάει.

0: ψέμα. 989
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Χθες πήγα και κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα. Ήταν ένας κύριος. Μέσα λογιά, είστε δερματολόγος. Μου λέει ναι, παρακαλώ, μου λέει τι θα θέλετε. Λέω ρε γιατρέ, γιατί λέω αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου, πραγματικά.
1: Πρωινό σφαίρα!
3: Πες μου τι είναι η αγάπη.
4: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Όλα είναι μουσική.
5: Χτυπάς μες στο μυαλό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες που πήγαμε για τον οδοντίατρο με τον Αναστάση, καθόταν δύο παιδάκια που τα έβγαλα εγώ δικά του ονόματα.
2: Πώς τα ονόμασες?
1: Μπαμπακίτα και Μαμά Θέλω.
3: Έτοιμο κόρη στον Μπαμπακίτα.
1: Μου κάψαν τον εγκέφαλο.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: μία.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά,
1: τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλληλη αγάπη μου με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Και πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
2: Τι εννοείς πέτυχες?
1: Μπήκα, το είδες.
0: Μπήκες!
2: Μπήκες μέσα.
1: Ναι, μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
2: Πόσο γρήγορα?
1: Τρέχω, ναι. Ανεβαίνω τη σκαλοπάτια.
3: Ναι.
1: Και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
3: Αμάν!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. Έξι με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι έτσι.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Tellia.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, γιατί ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Το υποσχεθήκαμε πριν. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Στο Viber μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βασικά μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή από το sfera.gr και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Έχουμε όμως και Instagram, έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook. Παναγής Τζορτζάτος. Α, στο Facebook. Αλφα εννοώ δηλαδή. Όχι ότι έχω και Β, απλά υπάρχει κι άλλος. Γι' αυτό αναγκάστηκα να βάλω το Α. Αλλά στο Messenger, ως επιτοπλίστων, παίρνουμε τα μηνύματα. Να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που ήδη έχετε στείλει. Επιστρέφω σε λίγο για να τα διαβάσω. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Παιδιά, πήγα προχθές στη σχολική γιορτή του γιού μου. Το τι ήταν σαν ανοιχτό χώρο έξω στον κήπο, στο προάβλιο του σχολείου. Το τι κουνούπι υπήρχε, δεν καταλαβαίνετε. Μου σπάσαν τα νεύρα. Και ακολουθεί τώρα αμέσως η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνούπιων στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
2: Δίλημα ζωής, παρακαλώ, λέει ο Παναγής.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες εδώ.
1: Συνταξιούχοι, νομίζω θα έλεγες.
0: Ναι, συνταξιδιώτες. Λοιπόν, το email σήμερα έχει έρθει από τον φίλο και ακροατή μας Ανέστη. Ο Ανέστης μας εύχεται να είμαστε όλοι καλά. Λέει εδώ πέρα
2: ότι... Και θέση μας είχε στείλει Ανέστης.
0: Όντως Ανέστης έγκυρος.
3: Ναι. Πρόθεση. Είναι ο ίδιος.
2: Χθες μας έστειλε ένας Ανέστης και ένας Άγγελος.
0: Τι μας λέει ο Ανέστης τώρα εδώ? Ο Ανέστης μας λέει ότι παντρεύεται. Παντρεύεται στα τέλη του Σεπτέμβρη με την γυναίκα του.
3: Με το καλό.
0: Μία γυναίκα λέει πανέμορφη, μία γυναίκα που την αγαπώ πάρα πολύ, μία γυναίκα που ήρθε λέει και μου άλλαξε τη ζωή μου. 2 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε πολλά, αλλά είμαστε τόσο ερωτευμένοι που πραγματικά.
3: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι έχει σοβαρό δίλημα ο Ανέστης.
3: Γιατί
0: οι φίλοι του, δεν θα πω τώρα το όνομα, μην ακούνε οι άνθρωποι.
3: Οι φίλοι του. Η παρέα του δηλαδή.
0: Από την παρέα του.
3: Ναι, okay.
0: Από την παρέα του. Οι φίλοι του που θα τους παντρέψει στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: Η φίλη του, η γυναίκα δηλαδή.
0: Η γυναίκα, ναι.
2: Ναι, αυτό λέμε. Παναγή, γράφω, ξεγράφω.
0: Έχει γίνει και κολλητή με τη μέλουσα γυναίκα του. Κανονίσανε λοιπόν ότι...
1: Δεν καταλαβαίνει, η κολλητή του.
3: Η κολλητή του
0: φίλη του είναι.
3: Μέλουσα κουμπάρα.
0: Αλλά η φίλη του έγινε κολλητή με την μέλουσα σύζυγό του.
1: Ναι, εντάξει, και
0: ωραία. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του,
1: φασώθηκε με τη φίλη.
0: Κάνανε έρωτα.
3: Έλα μωρέ τώρα, έλα
0: δεν
3: μωρέ
0: ήταν,
3: τώρα.
0: Δεν ήταν λέει σχέση. Απλά είχαμε βρεθεί και πάνω στην τρέλα κάναμε 10-15
3: πάνω
0: φορές
3: στην
0: έρωτα.
3: Τι σημαίνει πάνω στην 10-15
1: στην τρέλα
3: φορές.
1: Μου πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι ένα. Το θέμα
3: άλλον
0: είναι,
3: ξέρω, ότι. Σαν και σένα που ήταν πυροσβέστης.
0: Επειδή όντω ταιριάξανε πολύ με την κοπέλα και κάνουν πολύ παρέα, ναι. Είχαν αποφασίσει να μην πούνε κάτι για, αυτή την, για αυτό που είχαν ζήσει τότε. Γιατί θα ήταν πολύ αμήχανο και άσχημο. Σιγά. Τώρα όμω λέει, δεν περίμενα να τα κανονίσει να μα παντρέψει κιόλα.
3: Αυτό συνέβη πριν τη σχέση του.
0: Ναι, πριν τη σχέση.
3: Α, είναι παλιά ιστορία.
0: Δεν παλιά. Λίγο πριν τα φτιάξει με τη μέλουσα σύζυγό του.
3: Κουμπάρε τρελός.
0: Και δεν την κάνει. Τα κανόνισε λέει αυτή με τη γυναίκα.
3: Όχι, καλά και αυτή δέχτηκε.
0: Δέχτηκε.
3: Αυτή από τάκτε πρέπει να πει ότι αχ,
0: με μεγάλη μου χαρά λέει θα το κάνει.
3: Ο κουμπάρος στην κουμπάρα. Αυτή δεν είναι
0: λέει τώρα.
1: Άρα τώρα θα μπορούν να το, θα μπορούν να το κάνουν χωρίς άγχος.
0: Όχι, ακούστε λίγο γιατί είναι σοβαρό. Λέει, παιδιά, εγώ λέει τώρα τι να κάνω. Αν αυτό κάποια στιγμή μαθευτεί.
3: Τώρα ζει με το άγχος.
1: Πώς να μαθευτεί άμα δεν το πει η ίδια.
0: Μπορεί να τη βαρέσει να το πει κάποια στιγμή. Μπορεί να το πει κάποιο φίλο.
3: Πάνε πίνουν δύο ζάκια στην παραλία και λέει εσύ.
0: Εγώ λέει πάω να ξεκινήσω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με βάση ένα ψέμα. Ή μάλλον με μια αλήθεια που τους έκρυψα.
3: Εύκολο το δίλημα αυτό.
1: Πώς έμπλεξε έτσι. Δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Έμπλεξε, ρε. Βγάζεις τρελή, παιδιά. Τι λέτε.
1: Όχι, ρε, τι τρελή δεν βγάζεις.
0: Δεν είναι έτσι, Νίκο, γιατί είναι εκεί η παρέα που ήξερε, είναι 1002. Δεν είναι. Μπορεί να τους βγάλεις όλους τρελούς.
1: Γιατί αν ποτέ η κουμπάρα μαλώσει με την.
0: Μπορεί να το πετάξει.
1: Και να πει ωραίο άντρα έχεις.
0: Είναι όντως σοβαρό δίλημα αυτό.
1: Ωραία, φαντάζομαι αυτό.
2: Μπορεί να τη πει κάτι η νύφη, ότι ξέρεις κάτι σε αυτό το θέμα δεν είναι πολύ καλό και να πει αυτή η άλλη το ξέρω.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
2: Και σε μένα τα ίδια έκανε.
1: Αυτός ο άνθρωπος θα ζει όλη του ζωή με το άγχος ότι αν μαλώσει ποτέ η γυναίκα του με την κουμπάρα.
0: Και με μια γυναίκα που πάει να κάνει οικογένεια.
1: Ναι, ότι πάντα μπορεί να το πει και να του πει καλά εσύ γιατί δεν μου το πει.
2: Εγώ πάντως.
1: Δεν θα με πειράζει, θα σου λέει αφού το έκανες πριν από μένα. Αν μου το έλεγες ότι κάνατε σεξ,
3: ναι.
1: Μπορεί και να μην την ήθελα για κουμπάρα.
0: Ακριώς. Εννοείται.
3: Ακριώς.
0: Το πιο πιθανό.
2: Εγώ πάντως θεωρώ λίγο αρρωστημένο αυτό που κάνει
3: αυτή.
1: Η κουμπάρα.
2: Η κουμπάρα, εγώ ευθύνη, γιατί ναι. Θεωρώ ότι είναι λίγο αιμονικό.
1: Η κουμπάρα είναι αιμονική, είναι άρρωστη.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα. Άμα ήταν κάτι επιπόλαιο που έγινε, πέρασε και δεν την ενδιαφέρει.
2: 10-15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
1: 15 φορές δεν είναι επιπόλαιο.
3: Περνάγαμε αλλά, καλά.
1: Ναι, περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν.
0: Δεν είναι Γρηγόρη μου.
3: Είναι επί 10 πίπο. Λέω!
0: Παιδιά, είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω τι να συμβουλεύσω έναν άλλο.
1: Εγώ θα του έλεγα να πει στη γυναίκα.
0: Τώρα.
2: Εγώ δεν θα την έλεγα.
1: Τώρα για να είναι ήρεμος όλη του τη ζωή. Τώρα να το πει. Τώρα.
3: Θα τα κάνει μαλάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη η θέση του. Ένα λεπτάκι.
1: Πιο δύσκολη θα είναι στο μέλλον.
3: Να μην
1: βγει κανένα μωρό, να βγουν κανένα τέτοιο τώρα. Η αλήθεια πάντα κερδίζει.
3: Να μην πει τίποτα, η αλήθεια έχει πόνο.
1: True, the true, every win. Άσε με ρε να μιλήσω αγγλικά που με κόβεις.
3: True.
1: Λοιπόν, true is everything and every time win.
0: Yes. Every time you go. Να, ωραία. Άρα ο Γρηγόρης λέει να το πει.
1: Ναι, γιατί θέλω να λέω και στα αγγλικά, μπορεί να ακούνε κάποιοι στα αγγλικά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τους έπιασε. Πώς είναι, το έχεις και αυτό το κοινό.
1: Πώς είναι η κουμπάρα στα αγγλικά, λακομπάρε.
2: Λακομπάρε,
3: ναι.
1: Και τελαπόγκο. Λακομπάρε.
3: Best woman τη λένε, αλλά την
1: best woman
2: τώρα είναι. Ας τώρα best woman.
0: Best woman. Έλα, best woman μου. Για πες εσύ τη γνώμη σου.
2: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα να το πει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ συμφωνείς δηλαδή. Oh.
2: Βεβαίως, να το πει, να της το πει ξεκάθαρα.
3: Τελειώνει ο Ιούνιος.
2: Και όχι
0: κάτσε,
2: μόνο
0: γιατί
2: αυτό.
0: Βλέπει ο Γρηγόρης Τριανταϊκόφσκης και
3: το ίδιο. Ανοίξει πληγή.
1: Δεν έχω καθόλου τα σάλια. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Είναι σύμφωνο.
1: Είναι αυτό ωραίο κορίτσι τώρα. Είναι ωραία γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει καν.
2: Του αρέσει πάρα πολύ.
3: Τελειώσαμε.
1: Το σκοσατσίδι μου αρέσει. Το σασίδι βλέπω.
3: Τελειώσαμε.
2: Λοιπόν, και δεν σε έχει κι άλλο με μαγιό.
1: Δεν με ενδιαφέρει να σου πει. Υπάρχει εσύ. Τέλος αυτά.
2: Όταν ακούς πολλά τέτοια καταλαβαίνεις. Για τα κέρατα δεν πρέπει να χωράνε
1: πράσινο. Όταν δεν λέω, δεν λέει. Όταν λέω, όταν ακούς τέτοια. Ρε φίλε, δεν βγάζεις άκρη με τίποτα.
0: Να έχεις τέτοια γυναικάρα, ρε.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Που είμαι γυναικάρα. Λοιπόν, εγώ στη θέση του.
0: Θα το έλεγες τώρα.
2: Θα το έλεγα και όχι μόνο θα το έλεγα. Δεν θα την έκανα κουμπάρα. Θα τη έλεγα να σου πω: δεν γίνεται να γίνει αυτή η κουμπάρα.
0: Μα τι δεν γίνεται, τη πρότεινε και το κανόνιζε.
2: Θα το ξεκανόνιζα.
1: Εγώ θα τη το έλεγα. Όχι, όχι, όχι, μη ζήσει με. Όχι, ρε, μη
3: ζήσει.
2: Γιώργο, ακούμε.
3: Δεν την έχει πατήσει. Όχι,
1: ρε, στε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
0: Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Όχι, ρε. Πες την αλήθεια και μη φοβάσαι, ρε.
2: Όχι, ρε. Με το μαρτύριο αυτό.
1: Αυτό τη σταγόνα. Αυτό είναι μαρτύριο σταγόνα, ρε.
0: Δεν στο είχα πει γιατί ήταν κάτι επιπόλαιο. Δεν έχουμε την
3: δικαιολογία.
1: Τι λες τώρα, ρε. Τι επιπόλαιο ήταν και για ποιο λόγο θα μπορεί μεθαύριο να τη πει αυτή.
0: Βέβαια θα μπορεί να πει η γυναίκα του.
1: Συγγνώμη, άσε με να μιλάς συνέχεια. Μιλάει, με αφήνει να μιλήσω.
0: Μ' αφήνει και κάνω παρέα με μια γυναίκα η οποία με την οποία κάνει σεξ.
3: Εγώ τη γνώρισε.
1: Δεν μπορούσα ότι κάποια στιγμή θα πει η ίδια. Πήγε να πάρει την κουμπάρα μου, είπε να πάει την πάρει από το σπίτι. Και θα πάει αυτό να πάει την πάρει. Και αυτή μαθαίνει μετά. Όταν εγώ σου έστελνα δηλαδή μπορεί να πει να κάνετε κάτι. Είσαι τρελό. Η ζωή του μια κόλαση είναι. Αμέσως να το πει.
3: Τεχνιέντος, κάτι τέτοια λοιπόν να τα αποφύγει.
0: Παρέβαση. Ωραία, και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Γιατί θεώρησε ότι δεν θα πηγαίναμε το
2: δεν
1: κάναμε
2: και κουμπάρα.
1: Δεν ξέρω ότι θα τη βάλουμε και μέσα στο σπίτι μας.
3: Ήταν τρελή για μένα. Δεν θα κάτσω ασχοληθώ τώρα με
1: αυτό. Ναι, αυτή.
3: Υπάρχει πιο εύκολο τρόπο.
2: Για καλούδι, όπου μιλάμε.
1: Να σηκώσουμε λίγο το τηλέφωνο.
2: Όπου μιλάμε.
1: Που πάμε γιατί υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να πάρει θέση. Παρακαλώ, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες κουμπάρες. Υπάρχει περίπτωση, ερώτηση κάνω. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κουμπάροι. Ή κουμπάρες σε ζευγάρια που δεν ξέρει ο άντρας ή η γυναίκα ότι υπήρξε σεξ ανάμεσα σε έναν από τους δύο πριν παντρευτεί το ζευγάρι.
0: Από ό,τι βλέπεις σίγουρα.
1: Ξαναρωτάω, δεν το περνάτε στα
3: στον
0: τούκο. Να βάλουμε τα κλάματα.
1: Όχι, αλλά θέλω να σας πω. Πόσοι πιστεύετε.
2: Μπορείς λίγο να χαμηλώσει.
1: Πόσοι πιστεύετε κουμπάρι ή κουμπάρε.
0: Καταπιέζεσαι τώρα που δεν
1: φτιάχνει. Πολύ καταπιέζομαι. Πόσες κουμπάρες ή κουμπάρι ουσιαστικά έχουν κάνει σεξ.
4: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Άσε να μιλήσει και κανένας άλλος.
1: Πόσες και δεν το ξέρουν.
0: Καλημέρα. Δεν μιλάς.
2: Καλύτερα.
4: Για το δίλημα.
1: Ναι, για το δίλημα.
4: Ε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
0: Άρα εσύ λες να το κάνει μόκο και να πάει παρακάτω, να το απαντρευτεί.
4: Να το κάνει μόκο τώρα.
0: Άρα εσύ συμφωνείς με μένα και τον Νίκο.
3: Ναι.
1: Δεν θα είναι πάντα φοβισμένος ότι.
4: Γιατί προσπαθούσα να πιάσω γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά.
0: Η παραμύθα.
4: Ναι, όχι, δεν είναι παραμύθα.
0: Απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια.
4: Παιδιά, έχει κρύψει την αλήθεια. Δεν έχει πει ψέματα.
0: Αυτό,
4: έχει
0: σωστά.
4: Διαφορά.
3: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
4: Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και εντάξει, στραβές συμβαίνουν. Αν ξανασυμβεί, θα χωρίσουν. Τελείωσε. Τι να κάνει.
1: Δεν θα είναι όμως πάντα μια ζωή αγχωμένος ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η άλλη να το πει.
3: Τι είναι αγχωμένος, το παρελθόν.
4: Εάν έχει άγχος, να πιάσει την κουμπάρα και να της πει βρες έναν λόγο, πες ότι φαλήρισες και ότι δεν μπορείς να αναλάβεις γάμο.
3: Αυτό θα έκανα και εγώ.
1: Γιατί συγγνώμη, αν σου το έλεγε ένα ο σύζυγο παντρεμένη, σε.
3: Εγώ θα έλεγα ωραία
1: φίλη έχεις. Αν σου το έλεγε η σύζυγό, αν σου το έλεγε ο σύζυγός σου ότι σε παρακαλώ η κουμπάρα που πάμε να κάνουμε τώρα, να ξέρεις ότι είχα κάτι, εγώ δεν θέλω να τη βάλουμε τόσο πολύ μέσα μας γιατί μπορεί να γίνει αγιαστία, αλλά αυτό που κάνει μου βγαίνει πονηρό.
4: Κοίταξε, αν μου το έλεγε, έχει διαφορά, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω
4: αν
1: να το πει.
4: Αν μου το έλεγε, το κοιμό μου τον είπα του δικαίου.
1: Αυτό λέω. Ότι ουσιαστικά είναι ωραίο να πεις την αλήθεια. Πάντα η αλήθεια κερδίζει. Πονάει στην αρχή, αλλά θα το εκτιμούσε και εκείνη.
3: Όχι μόνο.
4: Ναι, αλλά μετά δημιουργείται τεράστιο θέμα. Δηλαδή, αν εμένα γύρναγε και μου έλεγε ότι έχει συμβεί αυτό με την κουμπάρα.
1: Ναι.
4: Καταρχάς θα την έκοβα αποκολλητή γιατί θα μου το έχει κρύψει και η κουμπάρα.
1: Σωστό.
0: Και κολλητή.
4: Είχα αρχίσει να έχω μετά δεύτερες σκέψεις και για τον. μέλλοντα σύζυγό μου.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το θεωρήσεις πιο τίμιο αυτό να σου το πει πριν παρά το να το μάθεις μετά. Μετά δεν
4: μετά
1: το συγχωρήσεις ποτέ.
4: Μετά γιατί να το μάθω ρε παιδιά.
1: Όχι, μην το λες, αχ, οι γυναίκες είστε μεταξύ σας, είσαστε γυναίκες πάνω σε έναν καυγά, πάνω σε μία αυτή.
5: Πάνω στα κάλαντα.
1: Πάνω εκεί που πίνετε με ένα ουσκάκι πάνω σε ένα αυτό. Και να ξέρεις ότι εγώ με τον άντρα σου είχα πάει πριν πας.
5: Έλα μωρό, θα μας πεις τώρα για τον Ανέστη.
0: Έχω πάρει κι εγώ Ανέστη.
4: Εάν μου έλεγε, έχω πάρει κι εγώ Ανέστη, του έλεγα εσύ τον πήρε μία, εγώ τον πήρα για πάντα.
1: Μ' αρέσει, είναι πολύ δυναμική. Λέει τα κάλαντα.
4: Λέει
1: τα κάλαντα και σε 35. Δεν καταλαβαίνω.
5: Λέει τα κάλαντα Ιούνιο.
3: Θα σου πει βέβαια αυτή μετά.
4: Έπεσε και ένα θηλυκό. Τι να γίνει.
3: Μετά θα σου πει αυτή όμω εκεί που έφτιασα.
1: Εσύ τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Πώ και έτσι δεν βρέθηκε τίποτα στη ζωή σου.
5: Ατυχήσασα.
4: Πώς και δεν παίζει τίποτα στη ζωή μου.
1: Πώς και δεν βρέθηκε, λέω κάτι μέχρι τώρα έτσι. Κάτι...
4: Έχει βρεθεί, απλά δεν είμαι παντρεμένη.
1: Α, έχει σχέση κανονικά, δεν έχει παντρευτεί μας.
4: Κανονικά, ναι.
1: Ωραία.
4: Είμαι από αυτές.
1: Τέλεια.
0: Καλά, δεν σου έχει κάνει πρόταση γάμου ακόμα.
3: Αυτός.
4: Μου έχει κάνει, απλά έχουμε κάποιες δυσκολίες με το σπίτι που μένουμε, οπότε.
3: Α, υγρασία.
4: Είμαστε σε αναμονή.
5: Γιατί δεν κάνετε δήλωση για το ανακαινίζω. Τώρα ανοίξαν οι πλατφόρμες.
4: Το ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρούμε.
5: Μάλιστα.
1: Πολύ θα χαρώ να μου πεις ότι είσαι εσύ αυτή που μιλήσαμε και όλα αυτά που είπαμε. Σε φιλώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
4: Να είστε καλά,
1: φιλάκια
2: πολλά.
1: Φιλάκια. Τι υπέροχο. Υπέροχο αυτό. Να το έχει τόσα χρόνια στο μυαλό της για να το πει τώρα. Πάμε ακόμα ένα τηλέφωνο να δούμε τι. Εμείς, εγώ λέω να το πει πάντως ο Ανέστης. Ανέστη, αν επειδή μας ακούς, πες το αγόρι μου και σήμερα κιόλας και να φύγει από πάνω σου και να θα είσαι ξάλαφο. Αλήθεια σου λέω. Θα είσαι τόσο σαν πούπουλο.
5: Σαν διάρκεια θα είναι.
1: Ενώ θα ζεις πάντα με ένα άγχος. Όποτε ακούς το όνομα Κουμπάρα, πες το αγόρι μου, σε παρακαλώ. Πριν γάμους, πριν παιδιά, ό,τι είναι να γίνει πριν, θα με θυμηθείς. Αν μπουν παιδιά, καταστάσεις δύσκολες και τέτοια, μετά φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Okay. Πες το τώρα, πες το. Άρα, καλημέρα, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
5: Είμαστε
1: σας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ τηλεφωνώ γιατί έχω βρεθεί στη θέση της κοπέλας.
2: Να το
1: λέω. Κάτι τέτοια ζούμε.
4: Πολύ χαλαρή. Όταν θα βρεθεί, θα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ξαναπες.
4: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
1: Δεν το παίζει, είναι χαλαρή. Γιατί δεν λέμε, γιατί
4: χαλαρό τσιγκά. Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.
0: Πες.
4: Και επειδή λέω η προηγούμενη κοπέλα το παίζει πολύ χαλαρή.
1: Δεν το παίζει, είναι χαλαρή. Γιατί δεν λέμε, γιατί
4: χαλαρό τσιγκά. Είμαστε μέχρι να έρθουμε σε αυτή τη θέση.

0: αισθανόταν ότι κάτι.
1: Κάτι έχει παίξει.
2: Ότι, το αισθανόσουν.
0: Ότι τον γουστάρει, ότι. Δηλαδή όταν ήμασταν όλοι μαζί.
1: Ήταν λίγο άβολο. Ναι.
0: Ναι, ας πούμε στα γενέθλιά του πήγε, του πήρε τούρτα έκπληξη.
3: Άμα βλέπεις τέτοια.
0: Και ήμουν έγκυος και αυτά και κάναμε τον πολιτικό. Και είπα αυτή να μας παντρέψει. Οκ, αφού κάναμε και παρέταν και στην ίδια φάση με παιδί, με παιδιά και αυτά, περιμέναμε και εμείς παιδί. Και αφού γίνεται ο γάμος και αυτά όλα καλά. Τυχαία, πολύ τυχαία. Κοίταγα κάτι στο... Μου είχε δώσει το κινητό του να δω κάτι στο Facebook. Και έρχεται μήνυμα και το καταλαβαίνω.
4: Τι έγραφε το μήνυμα, μας αφήνεστε πιο κρίσιμο.
0: Ότι... η Γιώτα...
4: Ναι. Το όνομά της, ναι, ωραία.
0: Πρέπει να έχει καταλάβει κάτι.
1: Άμα... Για να τον κάνει συνένοχο με αυτό, το ξέρεις.
0: Ναι, γιατί βλέπω τη συμπεριφορά της είναι λίγο περίεργη.
3: Ωραία, ωραία. Μην συνεχίσεις γιατί άλλα είναι λεπτομέρειες. Μισό λεπτό, συγγνώμη λίγο.
1: Ναι,
3: συγγνώμη. Και τι έκανες τελικά εσύ με αυτή τη γυναίκα, πια, με την κουμπάρα.
0: Καλά, προφανώς δεν μιλάμε. Προφανώς της έστειλα μήνυμα. Καλά, προφανώς τσακώθηκα.
3: Ναι, με τον άντρα σου. Γιατί τσακώθηκες με εκείνη και όχι με το σύζυγο.
0: Δεν με ένιωξε το ότι έχουν κάνει κάτι πριν 5-6 χρόνια στο σχολείο, γιατί τότε μου. Ήμουνα και πιο μικρή
3: σωστό,
0: εγώ, δηλαδή μικρή παντρεύτηκα.
3: Εννοείται, 5-6 χρόνια πριν σε γνωρίσουν, τι σημασία έχει, τι κάνανε.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, ναι. Ακόμα και σχέση να είχαν, όχι απλά να έχουν κάνει κάτι. Με ενδιαφέρει που δεν μου το είπε.
3: Είδες.
0: Γιατί εγώ που ξέρω τι
2: που δεν σου το είπε ποιος, ο άντρας σου ή αυτή.
0: Ο άντρας,
3: βέβαια. Είδες που σε λέω.
0: Γιατί εγώ που ξέρω τι δεν γινόταν μέχρι και τότε.
3: Ακριβώς, όχι μέχρι και τότε, μέχρι και χθες. Θέλω που λέω λόγος.
0: Μέχρι και χθες, όχι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε όπως
3: όχι,
0: τότε.
3: Όχι, όταν λέω χθες, που μέχρι το χθες λέω τη στιγμή που παίρνεις το μήνυμα.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και εγώ που το ξέρω, δηλαδή πώς να έχω εμπιστοσύνη. Ενώ από την αρχή μου έλεγε.
3: Και έγινε αυτό και αυτό.
0: Δεν κάνουμε κουμπάρα, γιατί και γενικά τώρα μην έχουμε και πολλά.
3: Σύμφωνα, γιατί έχει παίξει αυτό το πράγμα. Και ότι δεν περιμέναμε εγώ.
2: Εγώ θα σας πω κάτι. Μου έχει τύχει στο παρελθόν σε μια
3: πάλι
2: σχέση μου.
3: Σε όλα σου τύχανε.
1: Και πώς
2: σε μια σχέση μου, η σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, να μου έχει συστήσει μια κοπέλα με την οποία είχε εκείνο σχέση πριν από μένα.
4: Ωραία.
2: Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έκανα παρέα μαζί.
3: Κουμπάρα θα την έκανες.
2: Ναι.
3: Άσε μας δρενάνεις τώρα, εντάξει.
1: Έλα, τώρα,
0: ούτε εγώ έχω ναι. Θέμα και μάλιστα. Θα την έκανα και κουμπάρα από τη στιγμή.
2: Κανένα
0: που
2: πρόβλημα δεν είχα. Γιατί ήξερα την αλήθεια.
0: Ακριβώς. Αρκεί να ήξερα την αλήθεια.
1: Πώς δικαιολογήθηκε ο σύζυγος?
0: Ότι δεν ήταν κάτι και ήταν παλιά. Και ωστόσο, όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή να της πω ότι, ότι έμαθα αυτό και αυτό και θα έπρεπε να ντρέπεσαι και τι είναι αυτά τα πράγματα και προφανώς καταλαβαίνεις ότι okay, μας έχεις παντρέψει αλλά δεν θα βαφτίσεις το παιδί, τον έβγαλε τρελό.
1: Τρελό? Ότι δεν έχει συμβεί τίποτα?
0: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Για να μην τα πω και άντρα της, προφανώς.
4: Άκου τώρα.
2: Τώρα αυτά είναι βλακίες και υπερβολικά και...
0: Ναι.
4: Μάλιστα.
0: Και τη δύο, δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Με πειράζει το ότι εγώ τώρα δεν έχω εμπιστοσύνη.
4: Βέβαια, μου το κρύψες.
1: Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δικαιολογηθείς τον άντρα της από τη στιγμή που δεν κρατά τις σχέσεις.
0: Δεν αυτό το ξέρει το δικαιολο...
1: Ναι, αλλά αφού δεν κρατά τις σχέσεις, γιατί δεν κρατά τις σχέσεις?
0: Απλά... Πάσα.
1: Εντάξει, σπάνε μωρέ. Οι καταστάσεις τώρα.
3: Τι σπάνε. Πάρουν
1: κουμπάρι που κάνει απελήσεις χρόνια. Εξαφανίζονται.
3: Εδώ βαφτίζει το παιδί σου άλλο, ρε φίλε, και εξαφανίζεται να πούμε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
1: Και το παιδί είναι άλλος... λέει γεια σου πειράκι.
3: Ο άλλος βαφτίζει το παιδί σου και επειδή εσείς δεν τα κάνετε πια παρέα, δεν συνεχίζει να στέλνει το παιδί σου ενώ γίνεται νονός. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
4: Έτσι.
0: Εγώ αυτό που θα συμβούλευα το παιδί να τη πει επακριβώς. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις, δεν ήξερα ότι θα έρθουν τα πράγματα. Άλλο το να κάναμε λίγο παρέα και αυτά.
3: Και άλλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι συνέχεια. Συμφωνώ.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή θέλω να είμαι εντάξει, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Αν θέλεις, προχωράμε. Αν δεν θέλεις, κάνουμε κάποιον άλλο κουμπάρο. Και τελειώνει το θέμα.
3: Πολύ ωραίο. Όπως το λες,
1: η αλήθεια. Αφήσει.
3: Η αλήθεια πάντα. Ας τον αφήσει, Νίκο, καλύτερα θα είναι.
1: Τι λες, μωρέ,
3: πολύ καλύτερα θα είναι από τον
2: άλλο. Αν αφήσει με στο ψέμα.
0: Αν κάνει παιδιά, είναι καλύτερα να τον
3: αφήσει. Όπως το λέω, Νίκο μου. Νίκο μου, δεν μ' αρέσει αυτά. Μάλλον η Όλγα δεν ξέρει πολλά από σένα. Δεν θα πω.
0: Όχι. Το θέμα είναι όταν τα κάνουμε να έχουμε και τα.
3: Σύμφωνα. Τα κακάλια.
4: Δεν πειράζει, Γρηγόρη, έρχεται τώρα η Ρόδος. Θα την πιάσουμε στην Όλγα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε να έχει μια όμορφη. Να έχεις μια όμορφη ζωή με τον άντρα σου και να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
3: Φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλημέρα. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο ψέμα.
4: Δίλημα.
3: Το μεγάλο δίλημα.
5: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και η ΔΕΗ, παιδιά, να σας πω, ως μεγάλος χορηγός της ελληνικής εθνικής λυρικής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μία μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο χρόνο και να βιώσει μία μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μίδιας του 1961 με τη φωνή της κορυφαίας Σοπράνο να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, να πω καλημέρες κλείνοντας το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα στην Ιωάννα που μας ακούει από τη Βούλα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Κυριακή που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το εξωτερικό και στον Τζον. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στην Γιούλη από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που πραγματικά είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι από πολύ νωρίς το πρωί στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, να σας πω ότι ακούστε εδώ τα ωραία τα νέα. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και ακόμα το ευχόμαστε όλοι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν. Η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Ξεκινάμε το επόμενο σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μην φύγει κανείς.
1: Ιούνις τσιγκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πάρτι που... 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος. Πίσω από το μικρόφωνο Νίκος Καλούδης, πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι, μισή ώρα ακόμη τα δυο μας θα πάμε. Μέχρι το ρολόι να δείξει 7 και να υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και κάπως έτσι να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τώρα, ξέρεις τι λέμε τελευταία? Ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλειά σου απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια απλή. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, καλοκαιράκι ήρθε, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, πάρτε το χαλί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spread, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και μετά κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 από ένα γρήγορο στρίφωμα μέχρι και την επόμενη χειροποίητη δημιουργία σου. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσει στην ζωή σου ιδέε, ρε παιδί μου. Να δώσει ζωή στι ιδέε σου βασικά. Σετ ραπτική για κάθε περίσταση. Κλωστέ Singarn. Πρακτικά είδη ραπτική και μια ευχάριστη ραπτομηχανή που πραγματικά και εύχρηστη κιόλα, που πραγματικά είναι και χειρό με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό, που κάνει το ράψιμο πιο εύκολο από ποτέ, γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι μια κλωστή, λίγη έμπνευση και μια πραγματικά στάση στα Lidl για να ξεκινήσεις το επόμενό σου project. Έτσι το λέω για σένα που σου ενδιαφέρει. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από τον Ναύπλιο. Πόβο, τι ωραία που είναι στα καλύτερα του είναι τώρα το Ναύπλιο, πραγματικά. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Περιμένω πώς και πώς αύριο Σάββατο να πετάξω για Κεφαλονιά, έτσι για δύο μερούλες, θα λείπω τη Δευτέρα. Καλημέρα στον Αχιλέα, καλημέρα στο Μίλτο, καλημέρα στην Παρασκευή. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί στέλνετε τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό δεν αλλάζει. Αν και όλα μπορούν να αλλάξουν, πολλά αλλάζουν τελικά. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, οι ζωές μας. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι κάτι που βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Παναγί, Ολύμπιος Θεός.
2: Ολύμπιος Θεός.
1: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
2: Που συχαινόταν ό,τι έτρωγε.
1: Ναι. Που ό,τι έβλεπε μπροστά του και αυτό του συχαινόταν. Να τον πάρει το ποτάμι.
3: Ναι, να το πάρει, γιατί μου γκρίζει αυτός. Δεν μπορώ.
1: Ναι, να το πάρει.
2: Για πες.
1: Αηδίας.
0: Άμα μ' άφηνε λίγο να το βρίσκα.
1: Δεν θα άφησες τίποτα.
4: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη μια Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, μην ξεχνάτε το πάρτι μας 9 η ώρα, τα σπάμε, χορεύουμε και χορεύετε κι εσείς και το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε όμως και τους φακέλους, έχουμε και τον Beat the Bomb να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε, όλα αυτά εδώ για 3 ώρες ακόμη. Εδώ θα είμαστε για να σας ευχηθούμε κάπως έτσι μετά το 3ωρο να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να περάσετε μοναδικά. Τώρα πάμε στα δυσάρεστα. Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Πάμε τώρα στα ευχάριστα. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
1: Δάρι, δάρι, δάρι.
2: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
5: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
4: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Να δω.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε.
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Έλα, έλα, καλημέρα Παναγιώτη. Γιατί δεν μιλάς, Παναγιώτη, γιατί δεν μιλάς? Λοιπόν, ο Παναγιώτης, έχω να σας πω μια προσοχή.
1: Είμαι στο φούρνο!
0: Έχει λυσάξει την πείνα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι καστρωμένος, πετάχτηκε να πάρει κάτι να φάει γιατί έχει λυσάξει την πείνα. Μάλλον δεν του έφτιαξε φαγητό χθες εκεί στα βόρεια προάστια. Μην νομίζετε ότι η ζωή είναι χαρισάμενη κτλ. Ότι όλα τέλεια να πούμε και τρώνε τα φουαγκρά τους και τα χαβιάρια τους κτλ. Ο Παναγιώτης ήθελε μια ταπεινή τυρόπιτα. Και μου λέει δεν αντέχω, γουργουρί στο στομάχι. Μια αλήθεια είναι, το άκουγα. Έκανε ένα. Φέρε μας τίποτα! Ελπίζω να μας ακούει.
2: Θα μας φέρει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Νίκο, όπως εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά. Θα ξεκινήσουμε βασικά κανονικά αυτή την Παρασκευούλα την υπέροχη. Έτσι είναι 7 και 7 ακριβώς. Σε λίγο παραλαμβάνουμε και τα υπόλοιπα τεμάχια. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου. Ο Νίκος ο Καλούδης είναι εδώ από τις 5 και 4. Το ότι έκανε πάλι τις καλωδιώσεις.
2: Ναι.
0: Τα άλλαξε έτσι γιατί δεν είχε τι να κάνει. Τόσο επαγγελματίας. Πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έχει γίνει 19 Ιουνίου. Χώστο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα αρχικά να πούμε χρόνια πολλά στον Ζώσιμο, στη Ζωσιμία, στον Ιούδα. Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Έχεις δει αυτόν τον τύπο που πουλάει... δεν είναι αγάλματα, πώς να τα χαρακτηρίσω. Είναι μονοκόμματο, είναι 2D, διδιάστατο. Και φτιάχνει τον Παΐσιο σε διάφορα ύψη.
2: Όχι.
0: Τον...
2: Δεν το έχω δει.
0: Τον Παΐσιο, ναι, και το σου λέει, έχω Παΐσιο 1,75, έχω Παΐσιο small, τζοτζάτο, τέτοιο μέγεθος, και το παίρνεις εσύ και το βάζεις, ξέρω εγώ που θες. Τέλος πάντων, πάντως δεν βλέπω να βγάζετε το παιδί σας Ιούδα, κανένας. Ένα όνομα το οποίο,
2: μου,
0: ναι.
2: Θα έχει δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί, άλλοι δηλαδή τι είναι, χαζί που το βγάζει, Τζούντας Πρίστ, έτσι, ωραίο όνομα. Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα, πολύ σοβαρό. Και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2000, όχι το 2000, βλακής λέω, 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Με τι, πήρε ένα ξυλάκι εκεί, δυο πέτρες και λέει, α, πρέπει να είναι τόσο περίπου. Έτσι, μάγκας μεγάλος. Το 1828 ο Θεόδωρος.
2: Άλλοι το πιστέψανε.
0: Το πιστέψανε, του λέει, παιδιά, τόσο είναι πάνω κάτω. Και του λέει ο άλλος, ρε φίλε, να... και όλη τη γη να γυρίσεις τέτοιο ποπό δεν θα δεις.
2: Okay.
0: Του λέει πόσο να είναι όλη η γη γύρω-γύρω. Και έτσι από αυτά τα απλά τα σημαντικά να πούμε εμπνέεται ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας. Το 1727 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου. Υπήρχαν το 27 ακόμη άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι προσκυνούσαν τον Ιμπραήμ. Τι λες. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστάπελεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Μια χαρά, γιατί είναι η είδηση αυτό, δεν έχω καταλάβει. Σε καλή ηλικία, σε όρημη ηλικία για γάμο ήταν. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι στο διάστημα. Και το τι ακούει ο άντρας στο σπίτι, γιατί τα έχει όλα ανω κάτω, δεν λέγεται. Να λίγο. Ναι, κάπως ήταν αυτό. Λίγο πατριαρχία ήταν το σχόλιο. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, απλά τα έχω ποτίσει στο μυαλό μας. Λοιπόν, από γεννήσεις, ποιος έχει εδώ γενέθλια. Ο Αντώνης Ρέμος έχει γενέθλια σήμερα, ρε.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γεννηθεί το 1970 ο Αντώνης ο Ρέμος, χρόνια πολλά. Ρέμος, ο άνθρωπος που πολλές φορές έχει βγει και μας έχει σώσει λέγοντάς μας την κίνηση στους δρόμους, γιατί τον πετυχαίναμε μετά από τα μπουζούκια. Ήταν εύκαιρος. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και σίγουρα να του κάνουμε και αφιέρωμα. Χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη. Από θανάτους το 1865 φεύγει ο τεράστιος Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο. Λέει, εγώ αυτό θέλω. Σαν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θέλω να φτιάξετε ένα ωραίο μέγαρο εκεί πέρα, το Ζάπιο. Έτσι και χρηματοδότησε παράλληλα και τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, γιατί ήταν μάγκας, έβλεπε μπροστά, λέει να πουλήσουμε και κανένα προϊόν. Έτσι, θα έρχονται που θα τρέχουν αυτοί, να κάνουμε και κανένα τέτοιο, καμιά έκθεση. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, μεγάλος. Ο Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού το 1876, θα γίνει χαμός τα ξαρκιά σήμερα. Και ο Άγγελος Κελιανός το 1951 έφυγε από την ζωή. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αντώνη Ρέμο, τι θα μας βάλει. Βάλε ένα. Χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη.
5: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
6: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: έρθει. Δεν έχει. Πήγε να πάρει τη ρόπιτα. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Ελάτε τη Δευτέρα, θα τα πούμε από κοντά. Θα είμαστε φορτόγκες.
1: Και όλα.
0: Παραγγέλνει ο άλλος, φεύγει να πάρει τυρόπιτες, έρχονται καφέδες, δεν τον κάνουμε, έχει εκθέσει. Λοιπόν, να περάσουμε στις ειδήσεις της ημέρας, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μάλιστα, πάμε στο κορυφαίο θέμα, την είδηση, ας πούμε, όλου του πλανήτη. Αφήγημα νίκης πουλάνε Ιράν και Αμερική. Ο απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφής, κύριε στο Χαμενεϊ. Επιτυχία για μας η συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Όλοι νικητές, παιδιά, χαμός, έτσι. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ, επιβεβαίωσε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, να έχει πέσει υπογραφή, μπας και τηρηθούν και όλα αυτά που λένε μέσα. Ο Χαμενεϊ δήλωσε ότι αρχικά διαφωνούσε με τη συμφωνία, αλλά μετά αυτοί μας είπαν και εμείς τους είπαμε κτλ. Και κάτι τέτοιο. Ο Ιρανός ηγέτης χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο απελπισμένο. Απελπίστηκε ο Τραμπ και υπέγραψε. Λέει. Το Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα υποκύψει τυχόν υπερβολικές απαιτήσεις αμερικανικής πλευράς κατά την υλοποίηση της συμφωνίας, γιατί εδώ είναι τα λάχανα. Το τι θα τηρηθεί και τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι μαθαίνω, βλέπω και στις ειδήσεις, κάτι ψιλοβομβαρδισμοί, κάτι σφαίρες, κάτι πυράβλοι φεύγουν έτσι προς Λίβανο. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν έχει σταματήσει η δραστηριότητα πολεμική. Τέλος τα λόγια, τώρα μόνο πράξεις. Η Ρωσία απειλεί με σκληρό χτύπημα στην Ουκρανία μετά την επίθεση σε διελιστήριο στη Μόσχα. Φαντάζομαι τα είδατε όλοι στα social media χθες. Ήταν 200 drones, λέει, από την Ουκρανία, πέσαν στην ρωσική πρωτεύουσα και έγινε χαμός. Το είδες αυτό που χτυπάνε ένα διελιστήριο, φεύγει ένα καπάκι, αυτά που κλείνουν από πάνω όλες τις μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου και φεύγει στον αέρα, φίλε, σαν επτάμενος δίσκος. Και προσγειώνεται, κάνει ένα τεράστιο μπαμ και βρέχει καμένο πετρέλαιο στη Μόσχα. Όλα τα αυτοκίνητα γεμάτα με πετρέλαιο, καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Θα πάτε για ένα πλήσιμο, να δουλέψουν και τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το θέμα είναι ότι πέσανε και πάνω σε κατοικημένες περιοχές, έγινε χαμός. Μάλιστα. Ανησυχία μεγάλη εκεί πέρα. Α, τι έχει κάνει αυτός εδώ πέρα. Καμπανάκια από στουρνάρα. Οι δημόσιες συντάξεις, Νάνση, δεν θα αρκούν στο μέλλον. Νάνση. Κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Κάντε καμιά ιδιωτική, λέει ο στουρνάρας, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Θεοδωρικάκος, η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς. Τι απάντηση για το ενδεχόμενο εκλογών. Αφού. Τα έχει βάλει ανάποδο. Χάμος. Να. Ο Μητσοτάκης συνάντησε τον Ζελένσκι. Πότε, ρε παιδιά, και του έθεσε το ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Πότε τον βρήκε ο Κυριάκος το Ζελένσκι. Πραγματοποιήθηκε, λέει, συνάντηση στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει τι έγινε, τι ήταν αυτό. Πώς βρέθηκε. Τι
1: είναι μπάνιο στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αλήθεια. Ρε φίλε. Στο τραπέζι, επίσης, λέει, βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άγρια κόντρα Λατινοπούλου με Παϊτέρη.
3: Αχ, το είδα, παιδιά.
0: Όλοι το είδαμε. Εγώ θα τους λέω γύφτους, λέει η Λατινοπούλου. Και τη λέει ο Παϊτέρης, έχετε γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Πόσες φορές το έχω πει εγώ στον Παναγί χωρίς να παρεξηγηθεί.
3: Προσβλητικό αυτό.
0: Ήταν λίγο προσβλητικό, αλλά εντάξει, τώρα υπάρχει εκεί πέρα. Δεν μας αρέσουν αυτά τα σχόλια.
3: Προφανώς και δεν μας αρέσουν, αλλά νομίζω ότι ούτε και τα σχόλια είστε γύφτη μας αρέσουν.
0: Ναι, εγώ θα πω και οι δύο πλευρές έχουν δώσει αφορμές.
3: Ναι.
0: Να τα βρουν λίγο πιο κόσμια,
3: πιο
0: τουλάχιστον
3: κόσμια.
0: Μπροστά στην τηλεόραση. Όταν κλείνουν οι κάμερες, ας πούνε ό,τι θέλουν. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι γύρω-γύρω οι οποίοι ψοφάνε για τέτοιες αντιδράσεις. Και τις στηρίζουν και τις μεγενθύνουν κιόλας. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών. Έκλεισαν ξανά την Εθνική Οδό, αναστάτωση εκεί πέρα κάτω στην Κρήτη. Τα έχουν βάλει με τον. Πρώην Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, θα έλεγα, Θάνο Πλεύρη, γιατί πλέον είναι Γενικός Γραμματέας αυτός, έτσι, κάτι τέτοιο. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, κινδυνεύει να γίνει το Ηράκλειο Καλοκαιρινό. Νεκρή χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου βρέθηκε κρεμασμένη ως διακοσμητικό έξω από το σπίτι στην Πάρο. Τι λες, ρε φίλε. Φόβο, τι άσχημη είδηση είναι αυτή. Συγγνώμη που τη διάβασα, παιδιά, δεν την είχα δει. Τραγικό. Τραγικό αυτό που κάνουν. Τρελή χορύπανση συνελήφθη 19χρονο Στάνο Λιώσα,
3: ναι,
0: που χώρεσε 14 ηχεία σε smart. Άκουσε. Τραγικό. Τραγικό αυτό που κάνουν. Τρελή χορύπανση συνελήφθη 19χρονο Στάνο Λιώσα,
3: ναι,
0: που χώρεσε 14 ηχεία σε smart.

0: ύπνο.
1: Τους ανέβαζε ψυχολογικά.
0: Έσκαγε το γολφάκι. 14 ηχεία και 2 ενισχυτές.
1: Τι χώρεσε όλα αυτά, αρέσει.
0: Τα χωράνε αυτά, ρε. Εγώ πήγαινα παλιά εκεί στο Σχοινιά που κάνανε, θυμάσαι που κάνανε διαγωνισμό ηχοσυστήματος. Στο Σχοινιά, γινόταν πανηγύρι.
1: Παλιοκάγκουρα μόνο σου πήγαινες.
0: Όχι, είχα ένα φίλο στην Πάτρα, ο οποίος το φόρτον είχε ένα πεζοραλί τότε παλιά και το έκανε τίγκα, δηλαδή ματώνανε τα αυτιά μας. Και πήγαινε εκεί, άνοιγε τα πάντα, να μου πορτοκαλιά.
1: Πόσο, πόσο ωραίο αισθανόταν όμως ο τύπος, ρε παιδί μου, που έβαζε τόσα ηχεία και έλεγε εντάξει τώρα, εγώ τους έχω.
0: Και πήγαινε σε ένα τύπο κάτω στην Πάτρα που πουλούσε τέτοια, ναι, και τον έβλεπα μακριά και λέει: Ωπα, καλό στο πελάτη!
1: Μόνο στα αυτιά δεν του είχε βάλει ηχείο.
0: Χάμος. Λοιπόν, αυτές οι ειδήσεις της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι εδώ, να χαλάσουμε, πιούμε λίγο καφέ. Έτσι και περιμένουμε και τον Τζορτζάτο με την τυρόπιτα. Η Νάνση είναι ήδη εδώ, ο Καλούδης είναι εδώ και ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης είναι στη Σκύρο.
0: Στη Σκύρο! Τα φιλιά μας τον Γρηγόρη.
2: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη να δώσω σχολιασμό.
1: Θα ήθελα να μου σχολιάσει αυτό το τραγούδι το οποίο είναι AI, έτσι το φαντάζομαι. Γιατί
0: είμαστε
1: ακούτε.
0: Σίγουροι ότι είναι AI.
1: Είναι 100% AI, στο λέω εγώ. 100%.
0: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που χαϊδεύει τα αυτιά μου, ναι, οκ, το δέχομαι και περνάω και καλά, αλλά δεν πρέπει στα μάντα, α πούμε, προχθέ να βραβεύανε ένα data center και να λέγανε καλύτερο AI τραγούδι τη χρονιά. Δεν πρέπει να μπει και αυτή η κατηγορία πλέον, να πάει εκεί δουλειά.
0: Νομίζω ότι του χρόνου θα μπει αυτή η κατηγορία.
1: Ακριβώς. Και να βγει ένα τσιπάκι, ένα κουτί. Αυτό είναι data center, θα λέμε του Elon Musk εδώ πέρα, πάρτο, συγχαρητήρια.
0: Να
1: του κολλάνε ένα αυτοκόλλητο, όπως κάνανε, ή μια κονκάρδα, όπως κάνανε στα Fridays.
0: Να πω κάτι. Πολλά τραγούδια, ρε παιδί μου, παλιά τα βλέπουμε και τα κάνουν διασκευές, έτσι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Το έχει κάνει άνθρωπος.
0: Το έχει κάνει άνθρωπος. Και γιατί αυτό το τραγούδι να μην το πάρει μια τραγουδίστρια, ένας τραγουδιστής και να το πει, και του χρόνου να το δούμε.
1: Γίνεται, αλλά δεν θα το πει τόσο καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, τέτοια μίξη δεν πρόκειται να κάνει άνθρωπος.
0: Θα το πει με το δικό του τρόπο.
1: Είναι όλα πεντακάθαρα. Εγώ αυτό που ακούω, δηλαδή θέλει 4 χρόνια δουλειά.
0: Εννοείς η φωνή, ρε παιδί μου, ότι είναι τόσο καθαρή.
1: Η φωνή, οι συχνότητες που έχουν βάλει εκεί πέρα το τσιπάκι, γράψει ιστορία τώρα. Δεν τα κάνει αυτά κανένας. Ούτε ο παραγωγός των Beatles δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιο ήχο. Τόσο διαχρονικό.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Τελείωσε η μουσική. Να το ξέρετε εσείς οι μουσικάνιδες. Πλέον, κατάλαβες, όλα αυτά τα δικαιώματα που πληρώνουν τα μαγαζάκια, το ένα τ' άλλο, θα σκάσει μια μπάνκα τεράστια με AI τραγούδια και θα σου λέει παίξε μου 3 ώρες λαϊκό. Ακριβώς. Να γουστάρω όμως. Θα του πας να γουστάρω. Enter. Και θα σου λέει, OK, θα γουστάρεις, θα σου λέει το μικρό τσιπ.
0: Ξέρετε, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Πάντως, εγώ επιμένω ότι και αυτά τα τραγούδια μου είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να τα πούν τραγουδιστές κανονικοί. Να πάρουν τα δικαιώματα και να τα πούν.
1: Από ποιο να πάρουν δικαιώματα?
0: Από
1: τον data center.
0: Κάποιος τα φτιάχνει, ρε εσύ. Κάποιος τα φτιάχνει.
1: Άρα πληρώνεται κάποιος για αυτά.
0: Βέβαια, κάποιος είναι δημιουργός. Ναι.
1: Ένας Ιαπωνέζος, ένας Αμερικάνος κάπου εκεί στο Silicon Valley. Τώρα πήρε δεκαρικάκι.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες, Γιώργο, που κάνουν τέτοια. Ναι.
1: Καλά, πλέον νομίζω ο καθένας μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσει δύο ειδήσεις, Νάνσια, γιατί αν εγώ δεν ξέρω. Η πρώτη είναι επιστημονική. Στην υπηρεσία του νόμου, φάρμακο για δυνάτισμα. Ανακάλυψαν λοιπόν εκεί στην Αμερική, στο Rogers University, ο επικεφαλής ο Ντάνιελ Σεμέντζα, ανέλησε δεδομένα από 7.521 Αμερικανούς ενηλικίες που είχαν λάβει θεραπεία για δυνάτισμα με GLP-1 φάρμακα, όπως το Ozempic και το Wegovy. Είναι αυτό, δεν το ξέρω αυτό.
0: Okay.
1: Κάτσε να κάνω το σταυρό. Και τι ανακάλυψαν λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα. Καλά, έχουν δει, ρε παιδί μου, ότι βοηθάει γενικά σε διάφορα θέματα το φάρμακο.
0: Ανακάλυψαν κάτι κακό.
1: Όχι, ανακάλυψαν κάτι καλό.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί. Πικεθί. Βελόνα και κλωστή. Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Pick&Fee. Ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
15: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
17: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
16: Ποια επιλογή?
17: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
16: Δηλαδή?
17: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
16: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
17: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
16: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
17: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
16: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
17: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
16: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
17: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
16: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
17: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
16: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
18: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 989.
1: Σιγά-σιγά πάει για κατούρυπα 4 φορές. Έχω χάσει 4 γκολ. Και αύριο έχει έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχει πλούσιο μενού. Παίζει Σκωτία με το Μαρόκο. Παίζει μεγάλη Βραζιλία με την Αϊτή. Καλή τύχη Αϊτή.
0: Μαργκόνα λέει επέλεξε.
1: Τι επέλεξε?
0: Κίτρια του Μουντιάλη.
1: Ποια είναι η Μαργκόνα?
0: Καλά, νικήτρια του Μουντιάλ.
19: Δεν ξέρει τη Μαρικό.
1: Ξέρω, αυτή από τον μπάσκετ έχει, με έχει χάσει από πελάτη όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ανανεώνει τις εμφανίσεις της. Κάτι να κάνει, κάπου να εμφανιστεί. Δεν έπρεπε τώρα να ξοδέψει 5 φράγκα να πάει και αυτή να στηθεί δίπλα στο μεγάλο ανταγωνισμό στις κερκίδες στο Μουντιάλ. Έτσι, σε έχει κλέψει την παράσταση αυτή με μια μεγάλη Κροάτισσα. Συγκλονιστική.
0: Κάνουμε από την Κροάτισσα.
1: Κάνουμε από την Κροάτισσα 10-0.
20: Ο Γιώργος Σαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης παρουσιάζουν αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 την πρώτη τους δισκογραφική συνεργασία με τίτλο 12 τσιγάρα.
21: Φέρτε μια κιθάρα.
20: Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
22: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
25: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
24: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
25: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
26: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
27: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
15: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
16: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Έλα!
1: Έλα!
0: Είτε χρόνια πολλά στον Αντώνη τον Ρέμο.
1: Αχ, χρόνια πολλά.
2: Τώρα εγώ θα το τα πω και μετά.
1: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω στον πληθυντικό στον Αντώνη Ρέμο. Δεν μου πάει, δεν ξέρω γιατί. Είναι ο Αντώνης μας.
0: Ο Αντώνης μας.
1: Ναι.
0: Το γλίτσα.
1: Όχι.
0: Δεν τραγουδάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με Αντώνη Ρέμο, ρε παιδί μου.
0: Όπω χειρότερο το κάνει. Λοιπόν, θα πει κανένα καιρό, θα βγει λίγο στον μπαλκόνι να δει τι θα κάνει, γιατί το Σάκη δεν τον έχουμε σήμερα, παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Ταξιδεύει και δεν μπορούμε.
1: Θα πέστε στην ανάγκη μου, τι έγινε, παιδάκια.
0: Ψάξε, βρε εσύ τον καιρό να παίξουμε εμεί τα φάκελα για 650 ευρώ. 650 ευρώ. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν το έχει πάρει ποτέ κανένα, οπότε πιστεύω ότι δεν θα το πάρει ποτέ κανένα. Σε ποιο τηλέφωνο παίρνει ο κόσμο, Παναγί?
2: 2-11-7-9-31 και χτυπάει.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Είναι καλά, είμαστε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εσείς ποιος είστε?
4: Ο Ανδρέας.
0: Γνωστή φωνή, Ανδρέα. Έχεις πάρει σε πελατάκι που ρωτάει ο Παναγής συνέχεια. Αγώνα
4: πελατάκι. Είμαι, αλλά έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε. Πάρα πολύ καιρό.
0: Τελευταία επιτυχία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα ποια ήταν? Τι με καφάτζωσες, τι πήρες, τι κέρδισες?
4: Ανεπιτυχής.
0: Χάσαμε. Τώρα εδώ με τα φάκελα όμως παίζεις για 650 ευρώ. Πρέπει να διαλέξεις 3 φάκελα και να κάνουν άθροισμα 7 για να τα καταφέρεις. Λοιπόν, υπενθυμίζω, έχουμε εδώ το σουβλάκι, τις βούλες, το ροζ, τις αγελάδες, τα ούφο, τους κεραυνούς, τι είναι αυτό, το μουστάκι,
1: τις μαργαρίτες και
2: λίγο
0: το στόχο.
1: Είναι εύκολο να κλείσεις τελείως το ραδιοφωνό?
4: Ναι, με το...
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Λοιπόν. Θυμάσαι τι είπα, Klein Mind.
4: Πάμε. Βούλες.
0: Βγήκαν οι βούλες.
4: Αγελάδα.
0: Έχω και αγελάδα, ναι.
4: Και ούφο.
2: Βούλες, αγελάδα, ούφο.
0: Πού είναι τα ούφο, ρε παιδιά?
4: Είπα να αλλάξουμε λίγο.
1: Έλα, Γιώργο, τα πέρασες.
0: Πού είναι τα ούφο, ρε?
1: Εκεί, το πιάσες.
0: Έχει μια μέδουσα πάνω, ρε.
4: Άλλους, να πούμε συνέχεια σουβλάκια και
2: σουβλάκια. Έτσι, πάμε για ούφο.
1: Το πήγες αλλιώς.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ούφο που έχουν μέσα τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά.
2: Πολύ δυνατό το 1 από τα ούφο.
0: Νομίζω παίζει για 650 ευρώ.
1: Το 4 και το 2.
0: Θα συνεχίσω με την γελάδα, η οποία έχει μέσα τον αριθμό 2,
1: 1 και 2, 3. Το τεσσεράκι θέλουμε.
0: Πάμε
1: τώρα
0: για 4 και αν πετύχουμε 4, φίλε μου Ανδρέα, έχεις κερδίσει 650 ευρώ κατευθείαν πρωί-πρωί, 7 και 47 ακριβώς. Έχεις μείνει πολύ χαμηλά, η αλήθεια είναι. Και ο φάκελος με τις βούλες κρύβει τον αριθμό.
1: Μηδέν. Όλα τα μικρά διάλεξες.
0: Έμεινες πολύ χαμηλά. Εμείς τι ψάχναμε? Ψάχναμε το 4.
4: Το 4
0: δεν είναι, έχει το 8 εδώ πέρα. Το 4 ήταν στο φάκελο
1: ροζ. Δεν θα το διάλεγες, πιστεύω.
4: Όχι, δεν θα το διάλεγες.
1: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Δεν πειράζει, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: άνοιξε εσύ και εμείς είμαστε εδώ, μην αγχώνεσαι καθόλου. Παναγή, πού πας πάλι?
1: Πάει.
0: Δεν έχεις διάθεση σήμερα για εκπομπή.
1: Το κλιματιστικό, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, ξεκίνησε.
0: Αυτό είναι ανοιχτό.
1: Το από εδώ δεν είναι.
0: Εδώ είναι, βρενά, εδώ μπροστά σου το κλιματιστικό.
1: Να ξέρεις ότι όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, όλα τα παίρνει ο Γιώργος μπροστά του.
0: Γιατί δεν τα κάνεις smart το στούντιο, να τα ανοίγουμε από το σπίτι μας.
1: Ε? Να ερχόμαστε και να έχει τη θερμοκρασία που θέλουμε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 10, σωστά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ και ένα χρόνο το έχει ανοιχτό το παράθυρο. Είμαστε το μοναδικό στούντιο στην Ελλάδα που έχει ανοιχτό
2: θα
0: παράθυρο.
2: Με παρακαλάτε, θα με ευχαριστήσετε κάποια καιρό. Στιγμή για
0: 38
2: βαθμού
0: θα έχει σήμερα. Ξέρει τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Όντω θα έχει 38 βαθμού.
0: Δεν ξέρω, έχει πολύ ζέστη από το πρωί νομίζω.
2: Για πάμε.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Με γενικά αίθριο καιρό, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες κοντά στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ώρες στη χώρα, παρά τις τοπικές βροχές και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ θα διατηρήσουν αυξημένους τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κόκκινα για την εποχή επίπεδα με μερικές διακυμάνσεις έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα για την Αττική, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
0: Έχει πολύ αέρα, αλήθεια.
4: Τι καιρό
0: το βράδυ, φυσάει πάρα πολύ.
4: Απλά τα πράγματα, παιδιά. Ο καιρός για την Αττική σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 30, ίσως και 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
6: Τι να μας κάνει?
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, πάμε λοιπόν, παιδιά. Επειδή όλοι έχετε πει τώρα να πούμε και βάφετε, κάνετε εκεί τις ανακοινήσεις σας. Για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφεις τείχους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο, και τελείωσες. Τώρα γίνονται οι ανακαινήσεις. Τώρα που δεν βρει.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Για όσους σκέφτεστε το θέμα της τριχόπτωσης, ο φίλος του Γρηγόρη, ο Θοδωρής, έκανε μεταμόσχευση μαλλιών στις 11.
0: Ο Γρηγόρης πότε?
1: Ο Γρηγόρης πότε, έλαντε, έκανε την BRP ο Γρηγόρης. Έγινε άλλος άνθρωπος. Αν θυμάστε, όσοι έχετε δει και το βίντεο, αυτό που ζήσανε μαζί με τον Θοδωρή παρέα στις 11 και πραγματικά επαγγελματίες με εξειδίκευση στις θεραπείες τριχόπτωσης. Εφόσον οι μεταμοσχεύσεις γίνονται μόνο από γιατρούς, όλα πήγαν εξαιρετικά και πλέον ο Θοδωρής απολαμβάνει τα νέα του μαλλιά. Μπορείτε να τους βρείτε στο senecamd.com ή να επικοινωνήσετε με τις κλινικές Σένεκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Σένεκα έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Sprint, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και νομίζω ότι σήμερα θα πάρουμε γραμμή, ναι, για παιδικό τραγουδάκι.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουν γεμίσει τα summer camp. Έχουν γεμίσει η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία, ναι. Είναι ακόμα ανοιχτά. Γιατί κάπου να μην βγάζουμε παιδικό τραγούδι?
0: Κάπου πρέπει να τα παρκάρουμε. Τι θα κάνουμε?
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Να είστε ειλικρινείς.
2: Το πήραμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, κυρία μου. Ποιος είστε?
2: Παρακαλώ.
1: Μιλήστε μας. Εσείς που μας ακούτε, ναι, τώρα, μιλήστε μας.
3: Θα το κλείσω.
0: Σ' ακούω.
3: Το κλείσα, γεια.
2: Κλείστο.
0: Αυτό τον άκουγα.
2: Ποιον άκουγες εσύ?
0: Άκουσα μια παιδική.
1: Κι εγώ άκουσα κάτι.
0: Ακούσε και ένα τεφ.
2: Παρακαλώ.
1: 2-11-7-7-9-31. Λες, έχει δίκιο ο Γρηγόρης, παιδιά, να μην υπάρχει παιδάκι.
0: Τι λες, βρε?
2: Κάτι πάει πάντα.
0: Ναι.
2: Βλέπω το κόκκινο.
1: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Κλείστε το ράδιο, παρακαλώ, παιδάκι.
2: Λίγο μαντράχαλος μου ακούγεται.
1: Ναι, ισχύει, αλήθεια είναι αυτή. Έχετε παιδάκι?
0: Το ράδιο. Δεν θέλει.
1: Πάει για κλείση.
2: Καλά, σας το πάω. Μας κάνει φάρσα ο μαντράχαλος.
1: 2-11-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
3: και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
8: Ακούστε. Ρόδι Ginger Line.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
21: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
22: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
23: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
24: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
23: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
26: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
30: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ας τις δικαιολογίες.
1: Για τα
0: χάσαμε ένα λάθη. Πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Πολύ ωραίο, δεν πολύ ωραίο, δυσάρεστο είναι. Ένα θέμα που είχα βάλει στο Γιώργο. Ότι έχουν, παιδιά, λέει, μειωθεί πάρα πολύ οι γεννήσεις παιδιών στην Ελλάδα. Βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση το 2024 με το 2025.
2: Και τι πιστεύεις ότι είναι, αξίζει, λέει, να αυξηθούμε έτσι όπως συμπεριφερόμαστε?
0: Σωστό και αυτό. Αλλά είναι, λέει, ένα νησί στην Ελλάδα,
2: ναι,
0: το μοναδικό,
2: ναι,
0: που έχει αύξηση.
2: Ποιο νησί είναι αυτό?
0: Ποιο νησί είναι?
2: Ποιο νησί είναι? Η Κεφαλονιά?
0: Η Λεβεντογένα.
2: Ποια Λεβεντογένα?
3: Η Κρήτη.
2: Δηλαδή όλοι μειώνουν ότι η Κρήτη αυξάνεται.
0: Η Κρήτη αυξάνεται, παιδιά.
2: Ωραία, τι ο ΠΚΠ έχει να κάνει.
0: Περνάνε καλά, ρε, οι κριτικοί και τα κριτικοπούλια.
2: Εννοείται, τούμπανο είναι. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, παιδιά, για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζει και το νου σας σήμερα, έτσι, για την επικίνδυνη ημέρα, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι. Όμως, όταν έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα, στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το δώρο μας, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, παιδιά.
4: Καλωσήσατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου, Βαράτη.
4: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Bonjour,
0: έλα, μαλαντάκι.
7: Τι κάνετε, Νάση, καλά είσαι εσύ?
3: Πολύ καλά εσύ.
7: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, λείπει όρος.
3: Λείπει, λείπει.
7: Θα περάσω, μετά να φέρω τα χαλιά, ξέρεις εσύ.
3: Να τα πάρεις εννοείς.
7: Θα πάρω, τα φέρω, ξέρω εγώ.
0: Είσαι ηλίθιος.
7: Να τα σηκώσω. Ζέστανε ο καιρός, να τα μαζέψουμε τα χαλιά.
3: Βαλάντι.
7: Αφιλοκερδός, ΑΕ.
3: Τα έχω αφήσει έξω.
7: Γκούτου, γκούτου. Ξέρω εγώ τον τρόπο και μπαίνω μέσα.
0: Έλα, να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ, τι θες?
3: Εσείς τα δώσατε τα χαλιά, Παναγή?
0: Όχι, δεν τα έχουμε δώσει.
7: Τζάμπα τα έχει πάρει ο Παναγής τα χαλιά.
0: Κάνεις λάθος, τα έχω πληρώσει.
7: Έχω ρωτήσει εγώ θείο μου και παππού μου και μου λέει τζάμπα. Αυτό το σπίτι πάντα τζάμπα τα πίναμε τα χαλιά.
0: Έλα, να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο να του μιλήσεις εκεί.
7: Θα του μιλήσω,
0: κοινότητα. Ναι, τώρα είναι ντροπή πράγματα. Νονό σου είναι.
7: Ναι, με έχει βαφτίσει.
0: Είναι ντροπή πράγματα.
7: Και αυτό ήταν 45 άτομα μυθισμένοι.
3: Στο στόμα, έφτιασε. Μοιάζεται τόσο πολύ.
7: Έχουμε πολλά τέτοια μισθή. Έχουμε πολλά τέτοια μισθή.
0: Οφείλω να σου πω ότι έμαθα τις ετυμολογίες των λέξεων. Τι ακριβώς σημαίνει το καθετή.
7: Τα εξήγησε ωραία. Τα λέει όμορφα.
0: Τα λέει όμορφα. Τα λέει όμορφα. Ναι, αλλά τώρα σε μια γυναίκα δεν απευθύνεσαι τώρα έτσι, ό,τι και αν είναι.
7: Όχι, δεν έπρεπε.
0: Ναι, δεν έπρεπε.
7: Και εγώ με την Αφροδιτούλα είμαστε πολύ.
0: Φίλος και με αυτή είσαι.
7: Από το πρωί σε μήνυματα μου λέει, εσύ είσαι τζέντλεμαν πάνω πολύ, Βαράντι. Τέτοια πράγματα μου λέει, τηλεόραση δεν θα έλεγες ποτέ.
3: Στο μεταξύ μας λέει με διάφορα.
0: Ναι,
7: σωστά. Λέει, αλλά τη το ζητάω εγώ.
0: Α, ναι.
7: Με ανάβω.
0: Έλα, ρε.
7: Μ' αρέσει πολύ, ναι. Και μ' αρέσει πολύ και θα γυναίκα.
0: Είμαι σίγουρος.
7: Είμαι εγώ σαν μίσης.
0: Είσαι.
7: Ναι. Μ' αρέσει πολύ, πρόσβαλε με μένα και να δεις πως γίνομαι η τούρπο. Τυρίο.
0: Έλα, ρε.
7: Καλά, καλά, έχω κάνει εγώ κόλπα. Τέλος πάντων, μην τα λέμε αυτά στον αέρα. Να σας πω λίγο για την κίνηση. Γίνεται χαμός στην Εθνική Οδό. Έτσι από το Ήλιον πάνω στον κατεβασμό εκεί στην Εθνική Οδό και αρχίζει και ανεβαίνει η κίνηση. Άλλο ένα κομματάκι, δεν ξέρω, κάποιος έχει φρενάρει εκεί δεξιά. Προσοχή, όπως μπαίνετε από την Αττική στην Εθνική Οδό. Όσοι είστε στον κατεβασμό, το νου σας, γιατί έχει κανένα 2-3 μπλοκαρίσματα. Έχει πολύ πήξιμο και εκεί από τα ΚΤΕΛ μέχρι στις στροφές εκεί πέρα, τις στροφές εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέρφεια. Έχει πολύ κίνηση από το Δαφνί μέχρι κάτω το Σκαραμαγκά, είναι πυγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, τσουλάει το πράγμα. Και παραλιακιά τσουλάει καλά. Και Κηφισίας, οκ, δεν θα τρέξετε πολύ, αλλά τσουλάει. Και η Μεσογείο, δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Βαλαντάκο.
8: Φιλάκια. Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
9: Τι να μας κάνει?
8: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
9: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: συνέχεια πάμε, παιδιά, να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Ανδριόπουλος Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων είναι εδώ και με όλα. Μπείτε στο ανδριόπουλοςmarket.gr να δείτε όλα αυτά τα πολύ ωραία πακέτα κόμπο που έχει φτιάξει τώρα εν ώψη Μουντιάλ στον Ανδριόπουλο, για να περνάτε καλά και να τρώτε καλά, το πιο βασικό. Με τόσα πολλά καταστήματα στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στη Νέα Ιωνία. Παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό και με μια κάρτα επιβράβευσης για να μαζεύετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Λοιπόν, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, τώρα στέλνετε μήνυμα. Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 1022.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω να κάνω κληρώσεις. Ναι, γιατί κληρώνουμε την ταξιδάρα από το μεσητικό γραφείο Le Courtier, εκεί στο Μοσχάτο, Χρυσοστόμου Σμύρνης 123. Και το ταξίδι που έτρεχε τόσο καιρό, τόσους μήνες, έχει κερδίσει για σήμερα η Μαρία Γεωργάρα.
1: Μπράβο!
0: Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 928.
1: Μπράβο, Μαρία, καλό ταξίδι.
0: Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Αντώνη Ρέμου, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και θα του πούμε χρόνια πολλά. Να είναι γερός, να χαίρεται την υπέροχη οικογένειά του, την Ιβόνη του, το Ελενάκι του.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.
3: Στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
4: Ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.
3: Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο δρόμο, σε εσένα που πηγαίνεις στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, σε εσένα που ήδη έχεις φτάσει. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου και εγώ και ο Νίκος ο Καλούθης.
4: Θέλω πως
3: πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ.
4: Έτσι όπως φεύγουν οι
3: άλλοι. Διονύση μου, καλημέρα.
4: Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
3: Καλημέρα στο εφετείο Αθηνών που μας ακούτε και στο Δημήτρη.
4: Αν δεν με δεις και σε δω.
3: Στην Εβούλα από τη Σάμο.

0: που πραγματικά αγαπάτε και επιθυμείτε να πραγματοποιηθούν. Αποδεχτείτε τον σύντροφό σας για αυτό που είναι και μην προσπαθείτε να τον αλλάξετε. Άλλωστε οι άνθρωποι, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν αλλάζουν. Βελτιώνονται, αλλά δεν αλλάζουν.
1: Γεια σου, Χαρά.
0: Περνάω στα ταβράκια μας, Γιώργο.
2: Παρακαλώ, περάστε.
0: Ένα όρο το χέρι θα φροντίσει να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες σας και να εκπληρωθούν οι ανάγκες σας.
2: Ευχαριστώ, χέρι.
0: Εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε, καθώς οι διαπροσωπικές σας σχέσεις πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σας.
2: Πάμε έξω.
3: Στα ίδια να γυρνάμε.
1: Γεια σου, Νικόλ,
3: ούτε εγώ, ούτε η αγάπη καταφέραμε.
0: Γεια σου, Άρη.
3: Μαζί και τρεις.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
1: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Αρντίτη.

0: σου Δημήτρη, γεια σου Τζούλια. Ούτε στιγμή. Γεια σου Γιώτα. Δεν θέλω πια άλλο
1: να σκέφτομαι. Θα περάσω σωστά διδυμάκια. Για να ξαναφύγει. Δυναμώστε τις αντιστάσεις σας απέναντι στις αρνητικές επιδράσεις και ενισχύστε τη θετική σας σκέψη. Εστιάστε την προσοχή σας σε νέα σχέδια και αποκολληθείτε από τα σφάλματα του παρελθόντος για να μην γυρίσουν οι σκέψεις σας σε αυτά που σας απογοήτευσαν. Και θα περάσω στους καρκίνους. Συνάψτε συμμαχίες με άτομα από τον εργασιακό ή το προσωπικό σας περιβάλλον που μπορούν να στηρίξουν τις απόψεις σας. Με μελετημένες κινήσεις και τις κατάλληλες ενέργειες θα συμβάλλετε σημαντικά στην επαγγελματική σας άνοδο που τόσο επιθυμείτε.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
2: Αν καμιά φορά βρεθούμε.
0: Γεια σου χαρά.
2: Δεν θα πούμε ούτε για.
0: Να πω χρόνια πολλά στην κουμπαρούλα μου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά.
2: Στο πλήθος θα χαθούμε.
0: Γεια σου Αθηνά.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
11: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
13: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
14: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι. Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
19: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
24: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
23: Ποια επιλογή?
24: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
23: Δηλαδή?
24: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
23: Wow, και εγώ παλεύω.

0: Το πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Πο-πο-πο. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
8: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Just. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Just. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Time out για θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλα με Thracon.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα.

0: Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ιούνις τσιγκούνις στις στεραχώριες. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Έλα. Εδώ είμαστε, ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Εδώ είμαστε, ρε.
1: Τι έγινε.
0: Α πω εγώ.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ώρα για γενική καθαριότητα. Έχει λίγο σκόνη εδώ μέσα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ώρα για γενική καθαριότητα ή απλώ θέλει το σπίτι σου να λάβει.
1: Καλώ ήρθατε, κυρία Γεωργία, και να πει που είναι η σκόνη.
0: Έχει σκόνη εδώ, κυρία Γεωργία. Σταλίδι, λέω, θα βρει του καλύτερου συμμάχου για κάθε δουλειά. Ανακάλυψε καθαριστή τα πετσαριών και χαλιών για να δώσει νέα ζωή σε καναπέδε και χαλιά. Ηλεκτρική σκούπα ρομπότη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που καθαρίζει ενώ εσύ χαλαρώνει, αλλά και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρό για υγρό και στεγνό καθάρισμα. Ιδανικό για τι μικρέ καθημερινέ εκπλήξει. Και φυσικά ηλεκτρική σκούπα και σετ παρκετέζα με πανιά παρκετέζα για πατώματα που αστράφουν, γιατί ένα καθαρό σπίτι ξεκινά από τα Lidl.
2: Είμαστε έτοιμοι για το δίλημα.
0: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, το email σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέξανδρο και έχει τίτλο «Παιδιά, με δάγκωσε λαγοκέφαλος».
1: Να το.
2: Καλή,
0: όχι, πλάκα κάνω. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να
1: σου πω κάτι για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Ναι, αλλά τώρα δαγκώνει πουλιά.
1: Δηλαδή, περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να.
3: Ναι,
1: δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, λέει, πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια. Να πει τελικά εξαφανίζεται.
0: Θα μας έχουν φέρει τα πουλιά, θα έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και εσύ τώρα.
3: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί δεν έχω άλλο, τελείω καμία φύση.
3: Για να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλε. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο ξηφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς, ας τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστό χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι,
0: και άμα σταγκώσει το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Και ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
4: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγωνη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
4: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Θέλει πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Αυτό θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβα.
0: Το θέμα είναι παιδιά,
1: ερωτικά, ότι
0: ωραία. Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα ότι το κορίτσι λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα. Αντίπαρο δεν πάει.
3: Γιατί σιγά την παραμύθα και εσύ λες και θα μας έλεγες.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, σκηνή δεν μπορώ τύπη. Λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, αυτός. Δεν το ξέρε. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
3: Η αντίπαρος ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Έχει, η αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου βέβαια.
3: Έχει
0: παραλία γυμνιστών βέβαια.
1: Ωραία. Ναι. Θα τα βγάλει κι αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
4: Όχι, ρε,
1: γιατί
4: δεν
1: έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι λιωκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα σε ξέρει. Θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
4: Η διχρωμία που είναι.
1: Η διχρωμία εδώ πέρα. Αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι. Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ.
4: Τι θες να δεις, πώς
1: κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
3: Για ποιο είναι το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει τον γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμό. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλίγη γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλα. Είσαι ανώμαλος.
3: Παιδιά,
0: ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
4: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
4: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
4: Χωρίς να τον βάλεις.
3: Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και
1: όλας.
4: Έχετε κάνει γυμνισμό.
3: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική παραλία.
3: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κιάλια.
4: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονιά μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σχαίνομαι καταρχάς.
4: Βάζεις πετσέτα για
0: ναι. Η παραλία που πήγα πήγαινε μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
3: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ. Γιατί μας έξανε ερωτήσεις.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σας το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
3: Για να κοιτάξεις, έχεις πάει σε πιθανότητα.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο.
1: Ναι.
0: Στην παραλία γυμνιστών.
1: Εγώ παίξει ρακέτες.
0: Γιατί είναι περιττό να σας πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία η παραλία των γυμνιστών. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Είχες γαματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τσιδωθούμε όλοι.
1: Πήγες να φορτίσεις.
0: Παιδιά, και θα σας πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα της Ελένης ότι θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο Μάρκος στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάτι ντρέπεσαι λιγάκι.
3: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγες το παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν η πιο ωραία, σου λέω. Και λέω, να δω πώς θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
3: Πέρα, τότε. Κάνει κοινωνικό πείραμα με το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε για κανονικά.
1: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Άσε με, ρε Γιώργο.
1: Αφού
0: είναι
1: το λένε και οι παιδοψυχολόγοι ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώς τα βάζαμε στην παιδιά.
0: Παιδιά, σας πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκος εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε. Με τίποτα. Ούτε καν το σχολείασε.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι δεν έχουν νορμάλ.
3: Καθόλου. Στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπως και να έχει από όλες τις ηλικίες.
0: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθος, επειδή εντάξει, ο Μάρκος ξέρουμε θύλαζε μέχρι.
1: Μπαμπά.
0: Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της. Φαγητό. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει εδώ.
0: Ναι.
4: Εσύ τι του απάντησε.
1: Α, θα φάγω πρώτα.
0: Του λέω, τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
3: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουν τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθε είναι.
1: Κάτι Σουηδί, κάτι Φιλανδί, κάτι Νορβηγία, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει, πώς να το διαχειριστεί.
3: Όχι, δεν τώρα
0: η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
3: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
3: Να πάει στην Περελέη γυμνιστών.
0: Δημένος ή με τη Λιλίκα έξω.
1: Με τη Λιλίκα. Να τη βγάλει πρώτος κιόλας. Για να δείξει ότι είμαι εγώ, είμαι εξακολουθώ τα θέλω σου. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Ε, άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε.
4: Η αρχή είναι δύσκολη.
1: Θα κάνει προεργασία.
0: Τι.
1: Από το σπίτι. Θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ ελληνικό. Με τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
4: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι.
3: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, άρα, συγγνώμη, προτείνουμε... αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει
0: Έχω δει
1: τύπο λιοκαμένο, 78-80 χρονών, έχει ξαπλώσει πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
0: Είσαι ιδίας.
1: Εγώ είμαι ιδίας.
0: Είσαι τέρας.
1: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
4: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
1: Το έχει φάει η Αλμύρα.
3: Να πάρουμε μια γραμμή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες γυμνιστών.
1: Άλλες προσδοκίες είχα.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
3: 2.11.7.9.31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Λιοκαμένος παντού. Ήταν. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
3: Καλούδι, άνοιξε τη γραμμή.
4: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
3: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
4: 2, 11,
1: πρέπει
4: 7,
1: να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και εσύ αυτό πιστεύει. Και
1: πρέπει να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά.
4: Το έχετε κλείσει από εκεί. Okay.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400.

0: όλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φύ.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πήκε φύ.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πήκε φύ.
2: Καταστήματα πήκε φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
12: Ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
13: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Σφαίρα 102,2.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
26: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
25: Ανανέωση.
26: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
27: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
25: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
27: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
28: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
29: Λάμπη!
28: Στις 18 Ιουνίου.
30: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
31: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
28: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
30: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
32: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
28: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
33: Χαρά στο πόντσο.
28: Το Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
34: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
35: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
36: Αρναούτογλου!
37: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω!

0: έχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το ραδιοφωνικό σας αέρα.
1: Γιατί θες?
0: Ψάχνω να νοικιάσω για τη βάφτιση του γιού μου ανεμιστήρες.
1: Ανεμιστήρες?
0: Ναι, γιατί θα γίνει σε εξωτερικό χώρο. Αυτούς τους μεγάλους όμως που δίνουν πόνο. Άμα ξέρετε κάποιον άνθρωπο που να νοικιάζει, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram Παναγίας Τζορτζάτος. Ναι. Είναι κάτι ντουλάπες μεγάλες, κάτι ανεμιστήρες μεγάλοι, ξέρω εγώ τι είναι, δεν ξέρω κιόλας.
1: Είναι κάτι όρθιο, ρε.
0: Ναι, κάτι να με διευκολύνουν θέλω.
1: Γιατί ζεσταίνεσαι, υδρώνεις?
2: Με 500 ευρώ σου δίνω έναν μεγάλο.
1: Τι ώρα είναι η βάφτιση?
0: Παιδιά, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι τώρα.
1: Θα γίνεται σαν
0: τα γουρούνια, θα σαν τα γουρούνια, η αλήθεια
1: για
0: είναι αυτή.
1: Για ποιο λόγο το κάνεις, δεν το κάνεις
2: από εκεί? Με 500 ευρώ σου φέρνω από Boeing.
0: Με 500 ευρώ κάθομαι και φυσάγω ένα. Από τον ένα στον άλλον πηγαίνω.
1: Γιατί πας μετάλλια? Ότι είμαστε στην Ήπειζα. Ήσυχα. Γυρνά πίσω ή έστω
0: τηλεφώνα. Επίσης, παιδιά,
2: πώς θα τους βάλεις, Παναγιώτη, τι θα κάνουμε?
0: Εγώ θα πω. Ζεσταθήκατε, έρχομαι.
2: Πας στον κόσμο, φαντάζεσαι.
0: Και να στείλω και να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή που μου στείλε ήδη πριν το πω. Λοιπόν, σήμερα γίνεται η κλήρωση του νέου του αυτοκινήτου.
2: Ναι.
0: Το απόγευμα, τι ώρα, Νίκο?
2: Εκεί, 5 η ώρα, 8 εκεί.
0: Άμα είστε μέσα στην κλήρωση, πηγαίνετε στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή εκεί δίπλα στην ΕΡΤ να είστε παρόν στην κλήρωση.
3: Καλά, δεν έχουν ειδοποιηθεί,
0: ναι, εντάξει.
3: Ναι. Έχουμε και Νίκο Βέρτη, παιδιά, στο καλοκαιρινό Ελάν. Μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θέλεις να ζεις αυτήν την εμπειρία με την παρέα σου την Κυριακή 21 Ιουνίου, στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις, Νίκος Βέρτης στο Ελάν. Εθνάρχος.

0: Τι ακροατέ έχουμε, να το πει επιτέλου.
1: Όχι, μου στέλνουν μηνύματα. Λε, λέει αυτού του ανεμιστήρε που παθαίνει ψήξη άμα κάθεσαι μπροστά του. Αυτού ακριβώς λέει, ακριβώς λέει ο Γιώτα.
0: Αξίζει καλύτερη είναι οροφή. Ανοιχτά θα μα έχει ή είμαστε σε
1: ανοιχτά.
0: Ανοιχτά, δύο η ώρα το μεσημέρι.
1: Αλλά έχει ομπρέλα, έχει ομπρέλε.
0: Τι ομπρέλε, δεν τι κάνω τι ομπρέλε, δεν θα βρέξει.
1: Να ψάχνω σφαίρα ανεμιστήρε. Τι να κάνω ρε Γιώργο, αφού είναι παιδότοπος.
0: Με στην πλαστικούρα και τα χοροπηδά.
1: Όχι.
0: Τα καούνε τα παιδάκια μας.
1: Όχι, έχει φουσκωτά.
0: Φουσκωτά με στη ζέστη 38 βαθμούς.
1: Και τραμπολίνο.
0: Πω, ναι, τραμπολίνο θα κάνουμε εμείς από τη ζέστη. Θα χοροπηδάμε. Νερό να έχεις. Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίζει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
6: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
17: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
18: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
17: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
17: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
17: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο, συντονίσου. Σφαίρα 989.
22: Έλα, έλα.

0: και μου έκανε αυτό με το...
1: Κατάλαβα, lifting.
0: Ναι. Μου έκανε αυτό που παίρνει το αίμα σου, στο φουγοκεντρίζει.
1: Ναι, κάπως λέγεται.
0: Με το αίμα σου. Ναι. Παιδιά, ήταν τέλειο. Γι' αυτό με βλέπεις να μοιάζω 25 χρονών.
1: Αγάπη μου.

0: Δεν σας είπα όμως, παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό που τρέχει στο Στοίχημα Nation, γιατί είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα. Σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνεις στο nation.stoihiman.gr για να βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς. Μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Εγώ ήμουν ένας σαφός, απλά ένας θεός.
0: Έτσι!

0: ξύπνα μπαίνει.
1: Νίκο, θα πούμε με τις καμπάνες του Αργυρού μετά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Κανόνισε για τα σου έρθουν οι καμπάνες σε σένα.
3: Πάμε σε βέη και κόμαστε.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι! Πάμε!
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη!
20: Μήλο!
19: Κρήτη λέω κι εγώ!
20: Μήλο!
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey.
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι!
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ!
23: Minoan Line.
0: Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
24: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!
25: Τα χαμουζούκια

0: κρεμάσουμε αυτή την κουνιά από το φεγγάρι ή όχι.
1: Τον αέρα σου να αλλάξω, στη παρό και στην άξο.
0: Άντε καλά, το δέχομαι. Κολλάς ένα Πέτρο Ιακωβίδη μετά.

0: Δεν μπορώ.
1: Μα δεν μπορώ, Γιώργο.
0: Δεν μπορώ να ακούω πια υπερβολές.
1: Μη γελάς, ρε, δεν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Υπερβολές, μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν με γελάς, παρά μη μου λες. Υπερβολές, μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνάς.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο.
3: Έλα παραγιάτη.
1: Να ακούσεις τι θα πω. Κάποιος τρελός σ' αγαπάει.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο.
3: Τι να κάνει, ρωτάει ρε.
1: Τι να κάνεις,
3: δεν ξέρει.
1: Θα βάλεις τώρα ένα τριαντάφυλλο.
3: Έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Στα Λίτλ σας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές μακένετι με αυθεντικές αμερικάνικες γεύσεις. Χοιρινά ρίπς με μπαρμπεκιου σος, σε διπλά μπέργκερς, παστάμι, κρίσπι τσίκερ μπέργκερς, πίτσες με γεμιστή κρούστα, όνιον ρίγκς, παναρισμένη μοτσαρέλα, τσίκερ στρίπς και φτερούγες μπαρμπεκιου. Χαμός. Συμπλήρωσε το γεύμα με ψωμάκια.
1: Σαν το τριανταφύλλο.
3: Κέτσα με πίκλες. Αγκουράκια τρουσί και μεγάλη ποικιλία από dressings. Και για επιδόρπιο pancakes, παγωτό, ζελεδάκια, σχήμα μπέργκερ.
4: Όλα αυτά.
3: American Scolling και απάντηση βρίσκεται στα Λίτλ.

0: μεγάλος χορηγός εθνικής λυρικής.
1: Βύση, Ανούλα.
0: Εθνικής λυρικής στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Από 18 έως 21 Ιουνίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961, με τη φωνή της κορυφαία σοπράνο να συναντά ξανά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου. Στις 8 το πρωί έχει ανοίξει από χθες και θα παραμείνει επισκέψιμη έως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
1: Θεωρείς ότι όλο αυτό που έκανες με τον τριαντάφυλλο από κάτω ταιριάζει πάρα πολύ?
0: Βεβαίως, γιατί συνδυάζουμε τους πολιτισμούς.
1: Καλύτερα οι δυο μας. Λοιπόν, Νίκο, και φεύγουμε τώρα. 5 λεπτά έχουμε. Κατερινά Ραλιόλιου.
0: Ιουλία Καλιμάνη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Ρία Ελληνίδου, και δεν συμμαζεύεται.
0: Βάλε τα κορίτσια να βγουν.

0: Έγινε, παιδιά.
1: Πω.
0: Με Ιουλία ξεκίνησες.
1: Όχι.
0: Ποιος έγινε.
1: Γιο.
0: Ναι. Ναι, αλλά μεροκάματο από την Ιουλία, από τη μαμά Ιουλία τρως.

0: Δεν μπορώ να στα κάνω.
1: Όλα, ένα, ένα. Έλα, κουνηθείτε λίγο, χορέψτε.
0: Πάλι καρχαρίες δείχνει ο Λιάγκας. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοφοβηθούμε. Τον καρχαρία το λαγοκέφαλο. Κι αφού σε στείλε
1: στη γη. Δώσ' το.
0: Δυνάμωσε, Νίκο. Εσύ.

0: μακριά κλαίγες.
1: Λοιπόν, για όλες εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, παιδιά, μια δροσιστική.
2: Σφαίρα 989.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
14: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
13: Ποια επιλογή?
14: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
13: Δηλαδή?
14: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
13: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
14: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
13: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
14: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
13: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
14: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
13: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
14: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
13: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
14: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
13: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Ακούω σφαίρα!
16: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα.
0: προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχο και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, 10 λεπτά μετά από τις 10. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Καλοκαιρινή ημέρα σήμερα, δεν θα έχουμε ούτε βροχούλες, ούτε καταιγιδούλες, βέβαια θα τα δούμε όλα τα του καιρού σε λιγάκι. Σήμερα έχω κάποια γιορτή, βεβαίως. Παΐσιος, Ιούδας, ο Θαδαίος και Ζώσιμος και Ζωσιμέα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, λοιπόν. Χρόνια πολλά να έχετε τα γενέθλιά σας. Τι καλύτερο από το να ξεκινάς τη μέρα σου με ένα παγωμένο ελληνικό καφέ, παιδιά, γιατί ήρθε αυτό το trend. Ήρθε αυτό το trend του φετινού καλοκαιριού από τη Michele Coffee Company και την El Greco. Γιατί το καλοκαίρι τι θέλει, δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Είναι το πιο ιδιαίτερο coffee trend, exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία και χαλάρωση και να μην σε νοιάζει τίποτα, σου δίνω εγώ κάθε μέρα και ένα beach set. Παρέα με τη Μικέλ και την Ελ Γκρέκο, μία ομπρέλα και ένα πουφ θαλάσσης για να την αράζεις το ραλίκι στο ωραίο στην παραλία και να μην σε νοιάζει και τίποτα. Στέλνεις τώρα τη λέξη κρύο στο 6936101022 και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Και αφού πήραμε και το καφεδάκι μας, πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα και καλά να
11: παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μερί,
13: Δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
16: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
16: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
19: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Από τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή τ

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς

42 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου σήμερα. Και τι καλύτερο να ξεκινάς τη μέρα σου με έναν παγωμένο ελληνικό καφέ, όχι οποιονδήποτε, από τη Michele Coffee Company και την El Greco, που συνεργάζονται και σου δίνουν έτσι το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins λοιπόν. Παγωμένος ελληνικός καφές και ό,τι καλύτερο. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Ηλιοφάνεια με 33 άρια και λίγη συννεφιά. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα εκδηλωθούν και κάποιες βροχές και καταιγίδες. Κυρίως όμως ηλιοφάνεια θα έχουμε σε όλο το εύρος και πιο συγκεκριμένα στην Αττική. Γενικά έθρεος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Σας στέλνουμε, παιδιά, ταξίδι. Ταξιδάρα είναι αυτό. Στη Γαλλική Ριβιέρα, παρέα με το Manesis Travel. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, σου κάνουμε tour στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός της Ελλάδας σε στέλνει για ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλιακές πόλεις της, αλλά και τα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. 7 ημέρες λοιπόν, ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Οίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ και στο αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, ο Μονακό, στο Σέντρο Πέ και στη Μασσαλία, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου λοιπόν και φύγες. Για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου, αρκεί ένα SMS στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σου με χρέωση 0,34 του ευρώ, ένα SMS με το ΦΠΑ και φύγες για Γαλλική Ριβιέρα. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό μας την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Εντάξει, παιδιά μου, πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

2000 καλοκαίρι, γιατί ωραίο τραγούδι είναι αυτό, 8 λεπτά πριν από τις 11, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα, Παρασκευή λοιπόν, 19 Ιουνίου, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα, παιδιά μου, στην MG Omega Lash, στην Αγία Παρασκευή? Θα γίνει η κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Επιτέλους ήρθε η στιγμή να δώσουμε το αυτοκίνητο σε έναν ή μία από εσάς. Ο Σφαίρα λοιπόν σε περιμένει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Omega Lash Αγίας Παρασκευής. Είναι δίπλα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG3. Αν συμμετείχες λοιπόν στο διαγωνισμό στο Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός. Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλους σήμερα, γιατί παίξαμε, μιλήσαμε, μπήκατε στην κλήρωση. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε ποιος θα το πάρει εν τέλει. Και σας έχω και προσκλήσεις για συναυλία για τον Ακύλα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Press Start Summer Tour Powered by Day. Ο Σφαίρα παρουσιάζει τον Ακύλα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα πάμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα είμαστε όλοι μαζί εκεί. Αν θέλεις να απολαύσεις λοιπόν τον Ακύλα live στην Τεχνόπολη, στέλνεις πολύ απλά μήνυμα στο Viber. Ακύλας, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 101022. Καλή επιτυχία. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Μου γράφει ο άλλος πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
3: Βλέπεις αυτά.
2: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102,2.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
11: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
10: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
12: Και νιώθω.
10: VistaBet. Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο...
6: Σφαίρα 989.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
17: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό!

0: Χριστής ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πικεφί, μη του λαμιτερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί,
0: την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πικεφί,
2: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πικεφί,
2: καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα 105,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: το ναι μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και χτυπούν και οι καμπάνες.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
9: στοπί και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ, τακούνι και κλειδί.
0: Πι και φύ, βελόνα και κλωστή.
9: Πι και φύ, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Πι και φύ, γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
3: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Το Viber, μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η Michel Coffee Company είναι στην παρέα μας και μαζί με την El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend. Γιατί το καλοκαίρι θέλει παρέα, στιγμές και τι άλλο, παιδιά μου. Θέλει παγωμένο ελληνικό καφέ. Και επειδή θέλει και παραλία, θέλει και χαλάρωση, εμείς κάθε μέρα σου κάνουμε δώρο ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και που θελάσεις. Αρκεί να στείλεις τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και όλα τα υπόλοιπα άφησέ τα σε μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Έχω Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Απέργη, Πέγγι Ζήνα και ξανάρχομαι.

Πεις και Πέγγι Ζήνα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα λοιπόν. Και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η Ιωάννα και το αφιερώνει στο Θοδωρίτη, στα Γιάννενα, πατριώτης ο Θοδωρίτης, γεια σου πατρίδα, που της λείπει πάρα πολύ. Και από ό,τι καταλαβαίνω είστε έτσι σε απόσταση, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Να που σας ενώνουμε κάπως έτσι. Μη στεναχωριέστε, είναι δύσκολες οι σχέσεις από απόσταση. Τώρα με έπιασε και εμένα ένα σφίξιμο, άνευ λόγου, με την Ιωάννα και τον Θοδωρή. Αλλά μη στεναχωριέστε, αν υπάρχει αγάπη, παιδιά μου, όλα τέλεια θα πάνε και θα είστε και μαζί και πολύ πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να αγχώνεστε για τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν είστε ερωτευμένοι και αγαπιέστε. Και είστε από απόσταση έτσι για λίγο διάστημα. 6936 10 102 2 είναι το Viber. Μηνύματα περιμένω, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το WhatsApp είναι στην παρέα μας, μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι νέοι λοιπόν απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και... Σε όλους όσοι είστε κάτω από το 30, να μωρέ, τι ωραία προνόμια σας δίνουν. Μικρή διακοπή και για λίγο δεν το πρόλαβα. Τα πάτησα τα 30. Δεν με πιάνει τώρα το WhatsApp εμένα. Σας πιάνει όμως μια χαρά. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
3: Πολύ. Πολύ σπορό.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
13: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Μητέρα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλεις? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση.
6: ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Σφαίρα 102-2.
24: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12.
26: Σφαίρα 989.
27: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
28: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
27: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
28: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
27: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
28: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
27: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
28: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
28: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
29: Η ώρα είναι 12.
30: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large.

0: Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο PKF.
1: Αφού τα κάνουν.

0: ταιριάζουν όλα και συμφέρουν. Μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
1: Το συζητάς.
2: Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο Πι και Φι.
3: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
0: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
0: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
0: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
0: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
0: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Μέρα 22 Ιουνίου. Έρχεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Υπόσχεται ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια, χαρά, πάθος και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Ραντεβού με τον Γιώργο Σαμπάνη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάθια, εμείς Γιώργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρο, Σουκού. Σφαίρα Top 30 με τον Θέμη Γιώργαντά. Σφαίρα Hall of Fame με τον Γιώργο Τσαλίκη. Ο φίλος ο Λευτεράκης με τον Λευτέρη Μητσόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι μάτω. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Γιώργος Σαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης παρουσιάζουν αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 την πρώτη τους δισκογραφική συνεργασία με τίτλο 12 τσιγάρα.
5: Φέρτε μια κιθάρα.
4: Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και για όλη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε πρώτη τη νέα επιτυχία μόνο στο Σφαίρα 102.2. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
14: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
21: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
22: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Σφαίρα 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι...
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω Σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι.
7: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πολύ το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Jack Sparrow την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σάββατο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελιές. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio.
1: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
2: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα. Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμη για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, αλλά αυτό που βλέπουμε κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Τι τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας παντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Γι' αυτό, τι αυτό σημαίνει, παιδιά, που θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Ας την άκλημε στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις στο στούντιο, πάντα εκτός αέρα.
1: Εξαιρετικές συζητήσεις.
0: Ναι. Βέβαια, όλα αυτά τα μυστικά. Πρέπει να, κάποια στιγμή να γράψουμε ένα βιβλίο εκπομπής. Τι λέγαμε εκτός αέρα. Έτσι, βέβαια δεν ξέρω αν θα ισχύουν μέχρι τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Προς το παρόν, έτσι, να πούμε ότι για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αυτή η ιστορία συνεχίζεται και καλά κάνει και συνεχίζεται. Έτσι, γιατί συνεχώς έχουμε νεότερα για το θέμα, δεν κατακάθεται... Ξέρεις, μπορεί να το δούμε, Εύη, να συμβαίνει αυτό όσο ζούμε. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εκτός ότι έγιναν διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις και όλα αυτά, αρχίζουμε και έχουμε σοβαρούς συμμάχους σε όλο αυτό. Εκτός από την Τουρκία που όσο ζω δεν νομίζω να έχει τύχει να μας βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο η Τουρκία, πάντοτε προσπαθεί να πάρει, πάντοτε προσπαθεί να δαγκώσει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε την Τουρκία να λέει ότι δεν υπάρχει σε εμάς φερμάνι, και ψάχνοντας και διαβάζοντας είδα ότι η Τουρκία τότε το 1800 έτσι, είχε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, πώς να το πω τώρα, κρατικό, όπου καταχωρώντουσαν όλα σωστά και με συνέπεια, δεν γινόταν ό,τι να ήταν. Δηλαδή, π.χ. για να μπορούσε να τα πάρει κάποιος Άγγλος τα μάρμαρα στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, θα έπρεπε να το συνοδεύουν Τούρκοι αξιωματικοί και υπεύθυνοι για αυτό το ζήτημα, που αυτό δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Έτσι, δεν πήγαινε δηλαδή ένας με ένα χαρτί και... έπαιρνε τα μάρμαρα, όπως επικαλούνται οι Άγγλοι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει και ο Στίβεν Φράι, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είπε ότι και να υπήρχε αυτό το φερμάνι, είναι ντροπή να το συζητάμε, για το λόγο ότι τι γινόταν τότε και εγώ ήταν το σπίτι της Ελλάδας. Δηλαδή είχε πρόβλημα. Δηλαδή όταν καίγεται το σπίτι σου και έρχεται κάποιος άλλος να σε βοηθήσει για να βγάλεις την οικοσκευή απ' έξω, μετά του λες δεν στη δίνω γιατί εγώ την έσωσα, λέει ο ίδιος, ο οποίος είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και επίσης είπε ότι κακώς μιλάμε για επιστροφή, πρέπει να μιλάμε για επανένωση. Αυτή είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε. Τώρα, ποιοι είναι οι σύμμαχοι που λέγαμε προηγουμένως, οι απρόσμενοι εκτός από την Τουρκία? Α, ναι, ναι. Λοιπόν, οι Ιταλοί,
1: ναι.
0: Όπου εκπρόσωπος στην UNESCO, πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι Ιταλός, δήλωσε ότι είναι ντροπή να εμπλέκεται ιταλικό όνομα στο ότι κάποτε υπήρχε στα ιταλικά μία μετάφραση του χαρτιού που και καλά επικαλούνται οι Βρετανοί. Και λέει ότι σε όλα αυτά τα χρόνια ένας Ιταλός πήρε χρήματα προφανώς για να φτιάξει ένα πλαστό χαρτί, το οποίο και εμείς δεν έχουμε δει ποτέ. Ένα. Και δεύτερον, άλλος ο οποίος είναι σύμμαχος πλέον και εμπλέκεται σοβαρά έτσι κι αλλιώς γιατί τον ενδιαφέρει, η Αίγυπτος, η οποία πήγε και απάντησε επισήμως στη Βρετανία ότι εμείς δεν δεχόμαστε να λέτε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα ότι θα τα γυρίσετε πίσω ως δάνειο. Αυτό ξεχάστε το, δεν θα ξανααναφερθεί. Τα κλεμμένα γυρίζουν πίσω. Ρεζίλοι έχουν γίνει οι Βρετανοί, πρέπει να το δείτε αυτό λίγο.

0: Αυτό είναι ένα νέο ευχάριστο που είπαμε προηγουμένως, να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ζούμε και να το δούμε να επιστρέφουν τα μάρμαρα. Καλή ώρα της Μελίνας Μερκούρη.
1: Μακάρι, θα είναι μια νίκη και δεν θα είναι μια νίκη η οποία αφορά μόνο την Ελλάδα. Θα είναι μια γενικότερη νίκη,
0: αυτό
1: γιατί
0: είναι
1: πολλά τα μουσεία του εξωτερικού που έχουν στηθεί πάνω σε κλεμμένες
0: αρχαιότητες. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά εμάς νομίζω ότι μας ενδιαφέρει σαν μεγαλύτερο κομμάτι, έτσι, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και δηλώσεις άλλων υπευθύνων εκεί στην Αγγλία, όπου λένε ότι δεν γίνεται τα παιδιά μας να συνεχίσουν να ζουν με τα λεφτά που φέρουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο μουσείο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές φωνές, έτσι δεν είμαι μεμονωμένες πλέον. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις και διάφορα άλλα που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, Κοσμάς Καντρομάδος ή Εύη Βαλή.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε. Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα, η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμεναν να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τώρα αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για παίζουν.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Γιατί να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα το σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές, ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω, η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα θα τα ακούσεις, δηλαδή είναι δυνατόν. αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται, εκεί είναι το κουλό ας πούμε, αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και
1: μετά μπορεί να το παίξουν άνετοι,
0: μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά επίσης από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει τι γίνεται.
1: Δεν είναι ξέρω ερώτηση. Βρε παιδί.
0: Όχι. Παιδιά, πείτε ότι άμα λοιπόν, είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Την εξήγηση παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
0: Είναι και αυτό. Είναι...
1: έχουν κάψει τη γούνα τους.
0: Πολύ.
1: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
0: Όπως βολεύεται ο καθένας, τι να σου πω τώρα.
1: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε. Έτσι. Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί, δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
0: δεν
1: τα καλά μετά.
0: Δεν φυσάς και τα γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσαν το γιαούρτι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Παντού μας βρίσκεται σε αυτά τα social media.
0: Κανονικότατα, εκεί διαφωνούμε, συμφωνούμε, μιλάμε. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν τις ιστορίες όμως μερικές φορές, δηλαδή σου λέει όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μου λέει εδώ μια ακροάτρια τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Βρε,
1: καλέ,
0: πουλάκι μου.
1: Απόψεις είναι. Απλά εμείς μοιραζόμαστε τα βιώματά μας.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πιξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: καλησπέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Ιντερβέτ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Εδώ στο στούντιο η Βιβάλη, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά μαζί.
1: Κοσμάς Καντραμάδος, εδώ παρεούλα. Λοιπόν, Κοσμά, λέγαμε κάτι στην αρχή της εκπομπής για τη σεζόν, για ανθρώπους που δουλεύουν συνέχεια και δεν κάνουν διακοπές. Μια τέτοια κουβέντα δεν είχαμε ξεκινήσει. Ναι. Με αυτό συνδέεται η είδηση που έχω να μοιραστώ. Υπάλληλος σε fast food στη ΣΥΠΑ δούλεψε 27 χρόνια χωρίς ρεπό στο Las Vegas και έλαβε, λέει, ένα δώρο ζωής. Αγόρασε σπίτι με δωρεές από crowdfunding που γίνονται.
0: Τώρα το κατάλαβαν όλοι.
1: Που συλλέγουν δωρεές.
0: Ποιοι συλλέγουν δωρεές?
1: Εδώ πέρα δεν... Όχι.
0: Άνθρωποι.
1: Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες.
0: Μα.
1: Όπου συλλέγουν δωρεές. Λες, έχω αυτή την ιδέα, αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο.
0: Και μετά αρχίζουν και σου δίνουν κάποια λεφτά, ας πούμε.
1: Ναι, θέλω, είμαι ο τάδε, μου συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν το Kickstarter, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Έχω αυτό, μου συμβαίνει αυτό και θέλω να συγκεντρώσω χρήματα. Και μπαίνει ο κόσμος και αν
0: ενδιαφέρεται. Τόσο δράμα που ζούμε, αν πάμε σε αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να το λύσουμε.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δεν είχε χάσει ούτε μία βάρδια εδώ και 27 χρόνια και εργαζόταν σε εταιρεία με χάμπουργκερ, κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 450.000 δολάρια και να αγοράσει ένα δικό του σπίτι. Την εκστρατεία για να συγκεντρωθούν τα χρήματα την ξεκίνησε η κόρη του. Όχι ο ίδιος. Αλλά τώρα τουλάχιστον έχει το δικό του το σπίτι που δεν θα τον βγάλει κανένας από εκεί έξω και έχουν μείνει και κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Μην παίζεις με τα νεύρα μου. Αυτό έχω μόνο να σου πω. Φυλάς τέτοιο μυστικό τόσο καιρό και δεν κάνουμε μια αίτηση να αρχίσουμε τα δράματα και τις κλαψούρες.
1: Δεν ξέρω,
0: βάς και μας δώσουν
1: δεν
0: χρήματα.
1: Ξέρω εάν υπάρχει αντίστοιχη πλατφόρμα που να μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς. Αν πρέπει η έδρα μας δηλαδή να είναι στο εξωτερικό εκεί που ανήκει η πλατφόρμα. Αυτό δεν ξέρω.
0: Εντάξει, για να το μάθουμε.

0: Αυτό με το δράμα της στέγασης, έτσι που είναι όλα ακριβά.
1: Και εγώ θέλω να κάνω ένα τέτοιο crowdfunding, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πάρω σπίτι.
0: Το concept που λέγαμε προηγουμένως ταιριάζει απόλυτα. Θα πάρεις αυτό το περίλυπο ύφος.
1: Το κουταβίσιο.
0: Της Ελληνίδος, όπου υποφέρει από την κρίση από το 2008.
1: Ελληνίδα
0: αυτά θα
1: μάνα.
0: Τα διαβάσουν. Βάλε εσύ ό,τι θέλει εκεί. Ναι. Έτσι, πώς λέγανε οι παλιότερα οι Ρωσίδες, έχει πεθάνει η μάνα μου, ο αδερφός μου είναι στη φυλακή και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Δεν λέγανε
0: και...
1: ψέματα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Τώρα δεν θα κάτσω να το κρίνω αυτό. Λέω πώς ήταν που συναντάς ακόμα και σήμερα πολλές και σου λένε έχουν όλη την καταστροφή επάνω τους, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα βγεις έτσι, περίλυπη, θα πεις ότι είσαι Ελληνίδα. Μετράει αυτό. Ας
1: να
0: πούμε.
1: Φοράω και χιτώνα ή όχι, θα με περάσουν του γιατρού.
0: Όχι, ρε, το κανονικά. Αυτά που ντύνεσαι συνήθως και θα πεις υποφέρω. Πρέπει να μου δώσεις τα λεφτά. Έχω κακοπεράσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Κάτι μπορεί να καταφέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Θα τραβήξω και ένα βίντεο από τη ραδιοφωνική μας συνύπαρξη και τι περνάω εγώ σε αυτό το στούντιο για να με λυπηθούν.
0: Λοιπόν, εκεί όμως που θα πάμε τώρα, πάμε στο Μονακό λίγο. Να ταξιδέψουμε. Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή σας ταξιδεύει. Μονακό λοιπόν έχουν και εκεί στεγαστικό πρόβλημα οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος.
1: Λογικό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Έχουν πάει όλοι πλούσιοι, όλοι κατατρεγμένοι και αυτοί σαν και εμάς που πήρανε, τα πήραν τα λεφτά όμως οι άλλοι. Έτσι και πήγαν εκεί και πήραν λεφτά. Έχει φτάσει το τετραγωνικό 50.000 ευρώ. Το τετραγωνικό 50.000 ευρώ, έτσι.
1: Περίπτωση, ναι.
0: Ναι, δηλαδή αν θέλεις να πάρεις ένα στούντιο μικρό, έτσι, πρέπει να πληρώσεις γύρω στα 2 εκατομμύρια για να υπολογίσεις. Και σκέφτονται τώρα σε μια γωνιά που είναι κενή.
1: Έχει μείνει γωνιά κενή.
0: Υπάρχει μια γωνιά, ένα σημείο τέλος πάντων στην πόλη μέσα, το οποίο είναι κενό. Δεν χτίζανε εκεί τόσο καιρό. Λέει εκεί θα χτίσουμε καινούρια πολιτεία. Έτσι, για να πέσουν λίγο οι τιμές. Τώρα δεν ξέρω αν θα πέσουν οι τιμές επειδή θα χτιστεί καινούρια πολιτεία. Ή υπάρχουν και άλλοι που ζητάνε να πάνε εκεί με αυτές τις τιμές και θέλουν να τους δώσουν χώρο να πουλήσουν κι άλλο. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πίκρα στον κόσμο, πείνα, δίψα, πόλεμοι. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει και το Μονακό, βέβαια.
1: Εδώ κανονικά έπρεπε να βάλεις χαλί εκείνο το τραγούδι, το Μονακό.

0: Έρχονται διαφημίσεις. Λεπτανάτε στο βάθος εκεί.
1: Αν θα αντέξω με όλα αυτά, με όλα αυτά που λες, αν θα αντέξω εγώ μέχρι και μετά τις διαφημίσεις να δω.
0: Έχεις αντέξει πολλά.
1: Άλλα κι άλλα. Βλέπεις, κάνω πρόβα, έτσι. Ξεκινάω.
0: Πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, σας προετοιμάζουμε λιγάκι για εσάς που χαίρεστε όταν έρχεται η Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτική.

0: οικονομικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: πέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έτσι, Παρασκευή.
1: Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο μιλήσουμε λίγο για δωροδοκίες, για κλεψιές στα αθλήματα, αλλά για το παρελθόν, για το πολύ παρελθόν. Πώς έκλεβαν οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Α, τόσο παλιά θα πάμε τώρα.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα ενός άρθρου που ανέβηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του Smithsonian. Η δωροδοκία ήταν ο πιο εύκολος τρόπος για τότε. Η πιο διάσημη αρχαία περίπτωση κλεψίματος αφορά τον πυγμάχο Εύπολο από τη Θεσσαλία, όταν στην Ολυμπιάδα του 388 π.Χ. δωροδόκησε τους αντίπαλούς του για να τον αφήσουν να κερδίσει. Βέβαια, αν σε πιάνανε να προσπαθείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα των αγώνων με κάποιο τρόπο, η τιμωρία περιλάμβανε δημόσιο μαστίγωμα. Και μετά από αυτό, δημιουργούνταν μία στήλη όπου γραφόταν το όνομα του αθλητή που παρανόμησε και με ποιο τρόπο. Οπότε αμαυρωνόταν στην ουσία το όνομά του για πάντα. Τώρα, άλλοι τρόποι εξαπάτησης, που αυτό μου θυμίζει λίγο τις μεταγραφές που βλέπουμε τώρα, που τις θεωρούμε απολύτως νόμιμες. Η πιο διαδεδομένη πρακτική εξαπάτησης ήταν η εξαγορά αθλητή από άλλη πολυκράτος. Πώς είναι τώρα μεταγραφές αθλητών από άλλες χώρες, σε άλλες χώρες? Αυτός ο τρόπος, λέει, δεν διευκόλυνε το δρόμο προς τη νίκη, αλλά στερούσε από μια περιοχή την έγκλη της νίκης και δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να τιμωρήσουν, γιατί λέγανε ότι έχει μεταπομίσει μένει αλλού. Πλέον είναι πολίτης της τάδε πόλης. Ο Παυσανίας, μάλιστα, μεταφέρει και περιγράφει δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την εξαγορά Ολυμπιονίκη από τις Σιρακούσες, ο οποίος μέχρι τότε εκπροσωπούσε τον Κρότονα της κάτω Ιταλίας, και τότε, λέει, η πόλη του κατέστρεψε το άγαλμα που είχε αναγείρει για να τιμήσει τις νίκες του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον αποκλεισμό της Σπάρτης το 420 π.Χ. με την κατηγορία ότι είχε παραβιάσει την Ολυμπιακή Εκεχηρία. Σπαρτιάτες αθλητές είχαν συμμετάσχει τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλώνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούσαν άλλες περιοχές. Μιλάμε για πολλές ιστορίες.
0: Τι να σου πω, άφωνος.
1: Το σχόλιο πάντως σε όλο αυτό το θέμα από το Smithsonian είναι ότι τουλάχιστον οι Έλληνες ήταν πολύ ευρηματικοί.

0: Γνωρίζεις, Κοσμά, ότι έχω μία αδυναμία στις έρευνες.
1: Στις έρευνες.
0: Μ' αρέσει να μιλάω με επιστημονικά στοιχεία.
1: Α, αυτό είναι. Εγώ μ' αρέσει να ερευνώ.
0: Α, όχι. Εγώ μ' αρέσει
1: τι
0: να μιλάω.
1: Τι έχει αυτός κάτω από το χέρι? Τι έχει αυτή κάτω από εκείνο το ρούχο? Είμαι ερευνητικός τύπος.
0: Κατάλαβα. Άλλα πράγματα ερευνείς εσύ. Εγώ
1: για γύρνω από πίσω να δούμε τι έχεις.
0: Εγώ θέλω να σου πω.
1: Όχι, γιατί δεν αγαπώ την έρευνα.
0: Θα μπορούσα να το χοντρίνω. Θα μπορούσα να το χοντρίνω το θέμα. Αλλά φοβάμαι ότι εκεί θα μας κόψουν.
1: Οκ, για λέγε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αμερικανική έρευνα επιστημόνων που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό JAMA Internal Medicine, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες που έχουν τη συνήθεια να κοιμούνται στην κρεβατοκάμαρά τους με ανοιχτά φώτα ή την τηλεόραση, είναι πιθανότερο να παχύνουν. Υπάρχει, λέει, μια συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Οι επιστήμονες μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 44.000 γυναίκες ηλικίας 35 έως 74 ετών, από τις οποίες περίπου 5.000 κοιμόντουσαν με φως ή τηλεόραση μέσα στο δωμάτιο.
1: Και μετά παραπονιούνται, ας πούμε, δικήμα με τα βράδια.
0: Όσες κοιμούνται με φως αναμένο ή την τηλεόραση είχαν 17% πιθανότερο να βάλουν γύρω στα 5 πρόσθετα κιλά μέσα στην εξαετία, σχεδόν ένα έξτρα κιλό το χρόνο. 22% είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι υπέρβαρες, 33% να είναι παχύσαρκες σε σχέση με όσες κοιμούνταν σε πλήρη σκοτάδι. Προφανώς το τεχνητό φως κατά τη διάρκεια του ύπνου καταστέλει την παραγωγή της ορμόνης μελατονίνης και διαταράσσει το βιολογικό ρολόι, με συνέπεια να διαταράσσει το μεταβολισμός με την τελική κατάληξη στην προσθήκη κιλών. Το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλεί μικρότερης διάρκειας και χειρότερης ποιότητας ύπνο, πράγμα που μπορεί να έχει ως συνέπεια λιγότερη άσκηση και περισσότερο φαγητό την επόμενη μέρα. Αυτό, λέει, δεν ισχύει για το μικρό φωτάκι νυχτός που μπορεί να φωτίζει αμυδρά ένα χώρο. Ισχύει όμως αν υπάρχει δυνατό τεχνητό φως έξω στο δρόμο που φωτίζει την κρεβατοκάμαρα από το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα. Είδες τι μαθαίνει κανείς μέσα από τις έρευνες? Δεν νιώθεις σοφότερος τώρα?
1: Νομίζω ότι το έχουν πει και στο παρελθόν όλο αυτό.
0: Για τα κιλά.
1: Να.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι γενικότερα δεν κάνει καλό για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου, όχι ειδικά για τα κιλά.
1: Άμα βάλεις ένα προβολέα πάνω σου την ώρα που κοιμάσαι, παιδιά, είναι λίγο φρίκολο αυτό.
0: Θα μπορέσεις να κοιμηθείς.
1: Αυτό λέω, γιατί μπορείς να κοιμηθείς με φως και με τηλεόραση ανοιχτή, κάτι δεν πάει καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμένα με ενοχλεί.
1: Είναι ενοχλητικό. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις για να το κλείσεις.
0: Εμένα με ενοχλούν γενικότερα όλα αυτά. Παλιά, όσα μαθήτρια μπορώ να σου πω, μου άρεσε να κοιμάμαι με ραδιόφωνο.
1: Άλλο η μουσική, καμία σχέση.
0: Αλλά και αυτό το έκοψα γιατί με χάλαγαν οι διαφημίσεις που σκάγανε με στον ύπνο μου.
1: Εντάξει. Βάλε τρίτο πρόγραμμα.
0: Το θέμα είναι να παίζει και η μουσική που σου αρέσει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάνει κακό. Έτσι, είναι λίγο φρίκολο αυτό, πήγα να πω πριν. Φαντάσου τον εαυτό σου στη φύση και ξαφνικά εκεί που κοιμάσαι, ας πούμε, στο δάσος, να έχεις φώτα πάνω σου για να κοιμηθείς. Είναι λίγο εκτός φύσης όλο αυτό.
0: Ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε σιγά σιγά. Κάνα μπάνιο έχεις κάνει?
1: Στην μπανιέρα μου.
0: Όχι, δεν για φαίνεται. Μπάνιο λέω ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Πού να ξέρω εγώ. Γιατί άμα κάνεις ένα-δυο μπάνια θα μαυρίσεις.
1: Όχι, λέω, δεν φαίνεται ότι έχω κάνει στην μπανιέρα μου. Δεν μυρίζω όμορφα.
0: Για μπάνιο στη θάλασσα λέω, έχεις κάνει παιδί μου, αυτό λέω.
1: Όχι. Μην παίζεις με τον πόνο μου.
0: Λοιπόν, σας ευχόμαστε να κάνετε μπάνιο τα Σαββατοκύριακα στη θάλασσα.
1: Όχι να πληθείτε, απλά να πάτε να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα.
0: Για μπάνιο στη θάλασσα λέμε, ναι. Έτσι, για αλμύρα, για ήλιο.
1: Αλμύρα, έτσι, αυτό που πράγματα. Μασάς λίγο το μαλλιάκι μετά και είναι αλμυρό.
0: Ναι. Μασάτε και τα μαλλιά σας.
1: Βέβαια.
0: Από τα νεύρα σας, φαντάζομαι μάλλον. Ή από τη γοητεία που θέλετε να εκπέμπετε.
1: Μασάς
0: τα μαλλιά και
1: βαρεμάρα, μάλλον.
0: Κάνετε έτσι. Άμα βαριέσαι, μασάς τα μαλλιά σου. Αυτά πρέπει να τα πούμε στην αρχή.
1: Άμα είσαι στη θάλασσα, βρε παιδί μου, έχεις αράξει αυτό. Ναι, μπορεί να βάλεις λίγο το μαλλί στο στόμα που στην αλμύρα.
0: Γυναικείες λογικές αυτές, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τη Δευτέρα με ζώδια εδώ θα είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης εδώ θα είμαστε.
1: Τώρα διαστημικά είναι, ανάμεσά μας είναι, δεν ξέρω, έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα. Splash splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Τρανσφέρα 102-2, εδώ είμαστε, καλησπέρες, αλλά όχι από το στούντιο. Και πού είμαστε σήμερα, Ελίνα Παπίλα?
1: Είμαστε στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Και σας περιμένουμε όλους, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη μέρα.
0: Είναι μια μεγάλη μέρα και για το Σφέρα 102-2 και για τους ακροατές του. Διότι σήμερα, στα χρώματα του Σφέρα, στα 2 μέτρα από εμάς, βρίσκεται ένα ολοκένουργιο, φανταχτερό, όμορφο MG3 υβριδικό Plus, Hybrid Plus, το οποίο κάποιος θα το κάνει σήμερα δικό του.
1: Με τα αυτοκόλλητα του Σφαίρα 102-2 πάνω.
0: Τα αυτοκόλλητα του Σφαίρα μετά, άμα θέλετε, τα βγάζετε. Δεν είναι αναγκαίο να τα κουβαλάτε μαζί.
1: Πάρα πολύ καιρό έτρεξε ένας διαγωνισμός, σούπερ διαγωνισμός των Σφαίρα 102-2, το Σφαίρα Password. Βγαίνατε στον αέρα, λέγατε το τετραψήφιο κωδικό σωστά. Κάποιοι δεν τον είπατε σωστά. Κάποιοι δεν σηκώσατε το τηλέφωνο την ώρα που έπρεπε. Κάποιοι μπορεί να χάσετε την ευκαιρία. Πάρα πολύ όμως μπήκατε στην κλήρωση.
0: Όσοι είστε
1: στην κλήρωση, ένα σημείο θα το κάνει σήμερα δικό του.
0: Καθόμουν σήμερα ερχόμενος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση σε όλους τους δρόμους, δηλαδή και στο Χαλάνδρι και στην Κηφισίας γινόταν χαμός. Εγώ οδηγώ μηχανή και καθόμουν, σκεφτόμουν, λέω, αυτή τη στιγμή πάω να κληρώσουμε ένα μάξι. Το οποίο, λέω, αν σκεφτεί κάποιος ότι πάω να πάρω ένα μάξι, θα είναι ένα μάξι. Αλλά πόσο χρόνο σπαταλάει κάποιος μέσα σε ένα αμάξι ανά την ημέρα?
1: Δεν έχεις ιδέα.
0: Άπειρες ώρες.
1: Εχθές, Τετάρτη, που έπρεπε να πάω από τη μία άλλη, από τη μία άκρη στην άλλη της Αθήνας.
0: Άπειρες ώρες.
1: Άπειρες ώρες.
0: Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί ήρθαμε με την Ελίνα εδώ στην MG Omega Ελλάς και είδαμε πως είναι μέσα το MG. Λέω, τουλάχιστον, αφού θα είσαι 2 ώρες μέσα στα μάξι, να τις περνάς ποιοτικά.
1: Να είναι ωραία.
0: Εγώ είχα κάτσει στη θέση του οδηγού του του MG, όταν είχαμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε το βίντεο πρόμο του Σφαίρα, και ήταν λεσία ξαπλώσει στο κρεβάτι μου.
1: Με το CarPlay του, με τα αναπαυτικά του καθίσματα. Το χρώμα είναι εξαιρετικό εδώ μεταξύ. Το χρώμα είναι ιδιαίτερο.
0: Το χρώμα. Ναι, το χρώμα είναι στα χρώματα του Σφαίρα.
1: Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι το.
0: Δεν με χάλαγε να ήταν και πράσινο τώρα, μην λέμε χαζομάρι. Δεν με χάλαγε να ήταν και πράσινο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το χρώμα όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Σφαίρα 102-2, το απογευματινό Σφαίρα 102-2 είναι ζωντανά στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, ακριβώς δίπλα στην ΕΡΤ. Σας περιμένουμε όλους και όλους όσοι θέλετε απλά να δείτε την κλήρωση από κοντά.
0: Ένα θα σας πω και κρατήστε το καλά μες στο μυαλό σας. Έχει δωρεάν φαγητό και αναψυκτικά.
1: Αυτό που είναι από εκεί το φαγητό και
0: είναι
1: για
0: μας. Κλείσε για να πάω να φάω. Τα λέμε σε λίγο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 ζωντανά από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εδώ είμαστε σήμερα. Εδώ θα κάνουμε την εκπομπή, την ιδιαίτερη και την ειδική, διότι σήμερα κληρώνουμε το μεγάλο αυτοκίνητο. Το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
1: Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ στην MG Omega Ελλάς, δίπλα από το κτίριο της ΣΕΡΤ ακριβώς, για να σας καθοδηγήσουμε και οδηγικά πώς θα έρθετε. Ήδη έχει καταφτάσει κόσμος, ο οποίος αρχίζει στρογγυλοκάθεται στους καναπέδες και θερίζει τον μπουφέ. Γι' αυτό όσο θέλετε ελάτε πιο γρήγορα, δεν θα μείνει καμία μπόμπα.
2: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
9: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός

0: Αρχείου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Αντλείτε, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Γίνεται.
1: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάρα πολύ κουραστική μέρα. Δηλαδή, μιλάμε, είμαστε εξαντλημένοι. Λογικό. Γιατί συναισθηματικά είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μας οδηγεί στο υπέρτατο σημείο της συναισθηματικής φόρτισης. Καταλαβαίνετε
2: έχεις
1: τι εννοώ.
2: Έχεις καταλάβει τι λες.
1: Φυσικά. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, κάποιος από εσάς, κάποιος σας που έχει πάρει μέρος στο password, θα κάνει δικό του ένα αμάξι. Μακάρι
2: αυτό
1: να μπορούσα.
2: Τι σχέση έχει με το ότι είσαι κουρασμένος ψυχολογικά?
1: Είμαι κουρασμένος ψυχολογικά γιατί δεν ξέρω αν θα αντέξω το συναισθηματικό ξέσπασμα του νικητή. Δηλαδή, θα βάλω τα κλάματα, θα χαμογελάσω. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρεθώ αντιμέτωπος με μια τέτοια χαρά, γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια χαρά και ίσως στη ζωή μου να μην βρεθώ ποτέ σε τέτοια χαρά. Διότι δεν μπορώ να συμμετέχω εγώ στους διαγωνισμούς, διότι εργάζομαι.
2: Εσύ και όλοι οι συγγενείς πρώτου δεύτερου βαθμού.
1: Συγγενείς πρώτου δεύτερου, ξέρω εγώ. Στα τρίτα εξαδέλφια, ο λαός λέει ότι.
2: Ο λαός δεν λέει.
1: Ναι.
2: Δεν
1: μεταξύ
2: λέει.
1: Μας τώρα λέμε τρίτα εξαδέλφια, δεν έγινε και κάτι.
2: Λοιπόν, είμαστε στον Σφαίρα 102.2, ζωντανά από την MG Omega Ελλάς της Αγίας Παρασκευής.
1: Ναι.
2: Και δίνουμε το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο είναι το MG3 Hybrid Plus. Εδώ έχει έρθει κόσμος που έχει συμμετάσχει στην κλήρωση, όπως η Βούλα. Γεια σου, Βούλα.
3: Γεια σου, Ελίνα.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, εσύ?
2: Σε ποια εκπομπή πήρες μέρος?
3: Στο Σφαίρα Password.
2: Ναι, σε ποια εκπομπή όμως?
3: Σφαίρα 102.2.
2: Σε ποιο
1: ναι,
2: παραγωγό?
1: Στο πρωινό, απογευματινό, σε ποιο?
2: Α, στο απογευματινό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Έχει αρχίσει η πτώση, Καλούδι.
2: Σε μένα μιλά.
1: Όχι, στον Καλούδι.
2: Να σου πω κάτι, Βούλα. Πολύ καιρό πριν.
3: Περίπου ένα μήνα πριν.
2: Με ένα μήνυμα ή έστελνε συνέχεια?
3: Είχα στείλει αρκετές φορές, τελικά το κατάφερα.
2: Σκεφτείτε ότι όταν λέγαμε ξεκινάει το Σφαίρα Password, κόλλαγαν όλα.
1: Εντάξει, κόλλαγε το Viber, επειδή έστελνε πάρα πολύ.
2: 5.000 κινητά επιπλέον για να μπορέσουμε να βγάλουμε την κλήρωση. Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Εντάξει, μα είναι λογικό. Τώρα δεν
2: ψάχνεις τα μηνύματα.
1: Αμάξι δύναμη.
2: Πω, πω. Ναι, ναι. Έχει στείλει πάρα πολλά η Βούλα. Παρ' όλα αυτά όμως, όλο αυτό που έκανες, είδες που έφτασε στο σημείο να βγεις αέρα και να πεις τον κωδικό. Το θυμάσαι τον κωδικό?
3: Νομίζω ήταν το 78-89.
1: Βούλα, αν σήμερα πες ότι φτάνουμε εκείνη την ώρα και σου πούν Βούλα μου κέρδισε στο αμάξι. Τι πιστεύεις θα γίνει εκείνη τη στιγμή?
3: Έχω κολλήσει μόνο που το
1: κολλήσει.
3: Σκέφτομαι.
1: Ναι.
2: Έτσι πως σε βλέπω θα πει «Α, οκ, okay, thank you».
1: Ναι.
2: Για να πάμε εδώ στο Μικρούλι. Εσύ Μικρούλι έχεις πάρει και εσύ μέρος.
4: Εγώ, η θεία μου.
2: Α, είσαι θεία ανιψιά και είναι παρέα.
1: Μοιάζεται πάρα πολύ πάντως.
4: Άντα.
2: Άντα, το τριάδα.
4: Αρχόντισα.
2: Εγώ έχω ξαδέρφη Άντα από τριάδα.
4: Πολύ ωραία.
2: Δεν μου λες πότε πήρες μέρος.
4: Έχω πάρει και στις 4 εκπομπές μέρος. Έχω 4 συμμετοχές. Έχω δώσει πολύ πόνο. Αυτά. Και στις 4.
2: Ναι, πού είπες στο Σφαίρα Password?
4: Στις 4.
2: Α, έχεις πολλές συμμετοχές εσύ. Α, μάλιστα. Ναι. Καλή επιτυχία. Αυτά προς το παρόν, ζωντανά από την MG Omega Ελλάς. Α, περίμενε, όχι.
1: Όχι, πάρε και την κυρία, πάρε την κυρία.
2: Να μην σε αφήσουμε παραπονεμένη. Καταρχάς, τι ωραία μάτια έχεις.
5: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς σε λένε?
5: Λέει, Μαριλένα.
2: Μαριλένα, και εσύ πρόσφατα πήρες μέρος?
5: Πριν ένα μήνα.
2: Στο μήνα πάνω.
5: Έκανα δουλειά και άκουσα το password, το έγραψα. Έστειλα ο Μίκο.
1: Σε ποια εκπομπή?
5: Στο πρωινό.
1: Στο πρωινό. Εντάξει.
5: Εσείς και το πρωινό έχεις... με έχετε κερδίσει.
1: Ναι. Δεν έχεις πολλές
2: πιθανότητες. Με ένα μήνυμα password βγήκες?
5: Όχι, έστειλα αρκετά στο Viber.
1: Λοιπόν, εγώ, επειδή θέλω να το πάρω.
2: Μιλάει
1: πάνω.
2: Καλή κοπέλα.
1: Ναι, δεν πειράζει, διακόπτω. Ό,τι θέλω, κάνω δικιά μου εκπομπή. Λοιπόν, εγώ λέω αυτή τη στιγμή, δηλώνω ότι ο σημερινός νικητής πιστεύω ότι θα είναι παίκτης του απογευματινού.
2: Ναι, εντάξει. Είτε είναι παίκτη του πρωινού, το απογευματινού, το ίδιο μας κάνει.
1: Αν είναι το απογευματινού.
2: Ναι, θα μας πάει βόλτα.
1: Θέλω ένα 10% από το αμάξι.
2: Θες μία ρόδα, δηλαδή.
1: 10%, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε.
2: Τι εννοείς, παιδί μου, μία βόλτα θα σου κάνουν.
1: 10%, 10%.
2: Θα σου δώσουν ένα Σαββατοκύριακο.
1: Έχω άκρη εγώ να το πάρω το 10%.
2: Ναι. Μία πόρτα, ορίστε.
1: Μία
2: καλά
1: πόρτα.
2: Λέει.
1: Κοίτα, αυτή η πόρτα εδώ μπορεί να μην αξίζει τίποτα. Αλλού μπορεί να αξίζει πολλά. Καταλαβες.
2: Δεν καταλαβαίνει κανείς τι λες.
1: Ξέρουν αυτοί που ακούω τι λέω.
2: Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς είμαι εγώ εδώ να αποκωδικοποιώ ό,τι λέει ο Νικόλας. Λοιπόν, ζωντανά στον Σφαίρα 102. Ποιος κάνει φασαρία?
1: Ο Καλούδης.
2: Ζωντανά στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Τι φασαρία, ποιος κάνει φασαρία, για να δω. Μιχάλη, ποιος κάνει φασαρία. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους. Είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές και θα γίνει κλήρωση σε λίγο για το MGT Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
6: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαράκια να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πώς έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία.

0: κερδίσατε DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αστά, ναι, αστά.
12: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπι! Wow.
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόντσο.
15: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μητέα,
17: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί.
1: Σφαίρα 989.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
14: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
15: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
14: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι και τέταρτο, 6 και τέταρτο. Ήδη αρχίζει και γεμίζει εδώ η Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Μιλάω στα social media του Σφαίρα που μας έχουν ζαλίσει. Η Στεφανία, η Μπάλτα, έχει ντυθεί και ασορτή
1: μπαλτά,
0: κόκκινη.
1: Μπαλτά, ναι, μπαλτά, στη λίγουσα.
0: Το Μπαλτά είναι πιο άγριο, το λέω Μπάλτα για να την γλυκάνω. Σκέψου τώρα σε πάρει ο πεθερός και να λέγεται έλα Μπάλτας εδώ. Συμπήρες για την κόρη μου. Τι να νομίσει ο άλλος. Δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα με επώνυμο Μπαλτάς. Τέλος πάντων, Ελίνα, όλα καλά.
1: Ναι, όχι, βλέπω.
0: Παίζεις κοινό. Ρίχνεις κοινό.
1: Βλέπω το story που έχει ανεβάσει η Στεφανία Μπαλτά.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ζωντανά από την MG Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή έχει έρθει κόσμος. Πάμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε με τον κόσμο.
0: Όλοι στο μπουφέ κουφάλεσαι. Να φάτε να βγείτε δωρεάν, ε.
1: Γιατί με κοιτάς στραβά. Καθόλου στραβά. Αυτοκίνητο θα δώσουμε.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Θέλεις να έρθω σε σένα.
2: Θέλω να έρθω σε αυτήν εδώ. Γιατί αυτή έχει κληρωθεί.
1: Α, εσύ έχεις λάβει μέρος.
2: Εγώ.
1: Πώς σε λένε?
2: Ειρήνη.
1: Και πότε έλαβες μέρος?
2: Στη γιορτή μου, 5 Μαΐου.
1: Σοβαλά του, βέβαια.
0: Ναι.
1: Σε ποια εκπομπή?
2: Την πρωινή. Δήλωσε και συμμετοχή.
1: Άσε το Survivor.
0: Εντάξει,
1: και τα reality.
0: Δύο άτομα ρε καλό.
1: Άκου τι έγινε τώρα. Ναι. Εκείνη τη δήλωσε συμμετοχή για να μπει στην κλήρωση.
0: Ναι, όλοι που πάνε στα παιχνίδια, στα Survivor και σε αυτά.
1: Φίλοι μου που
0: ναι, και στο ραντεβού στα τυφλά παλιά.
2: Γιατί οδηγούσα και άκουσα το password. Τη το έστειλα και πήραν εκείνη.
1: Αφού το
2: έστειλα το password, έστειλε τη λέξη password. Με αυτό έτσι.
0: Ικανή φαίνεσαι πάντως. Φαίνεσαι πολύ. Φαίνεσαι, πιάνουν τα χέρια σου. Κορίτσι για σπίτι.
2: Κέρδισα όμως.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο.
2: Έφτασα μέχρι εδώ.
0: Ναι, φαίνεσαι.
1: Κοίτα να δεις. Θυμάσαι σε ένα άλλο live που είχαμε κάνει με το απογευματινό που παίζαμε παιχνίδι και σου λέγανε αυτός θα κερδίσει.
0: Ναι, και το
1: ακόμα δεν λέω. Ακόμα δεν... Okay. Ναι, κέρδισε. Κόβει το μάτι μου, δεν ξέρω.
0: Ναι, καλά, μην είδε ένα τρίμερο στην Αράχοβα για να κερδίσει, μην φανταστεί.
1: Εσύ δεν γιατί είναι μπλε η γλώσσα σου. Τι έχει φάει, καραμέλα. Για βγάλει λίγο τη γλώσσα να τη δω. Παπα.
0: Μεταξύ μικρή είναι η ίδια ο μπαμπάς της. Και εμένα τη βλέπεις την κόρη μου και λες αποκλείεται. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μοιάζει καθόλου. Πώς το κάνεις αυτό?
1: Λοιπόν, άλλος που θέλει να πει κάτι στο μικρόφωνο του Σφαίρα.
0: Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πρέπει να έρθετε εδώ στην MG Omega Ελλάς, διότι η κλήρωση θα γίνει γύρω στις 7.30 εκεί, μετά τον break των 7.30. Εάν αρχίσουμε...
1: Όσο πάει και το μάγιο.
0: Εντάξει, 7 και 4, 7 και 4, 8 παρατέρατο έχουμε φύγει όλοι ρε. 8 παρατέρατο με έχει φορτώσει αυτός που έχει κερδίσει τα μάξι και με αφήνει μαρούσι. Τίποτα. Λοιπόν, ότι όποιος δεν είναι εδώ την ώρα που θα γίνει η κλήρωση και ακουστεί το όνομά του, ο κωδικός κτλ. Πάμε στον επόμενο. Δηλαδή, αυτός που θα κερδίσει σήμερα το αμάξι πρέπει να είναι εδώ ή να έχει στείλει κάποιον με εξουσιοδότηση.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, μια γιορτή που ουσιαστικά θα γιορτάσουμε την απόκτηση ενός αυτοκινήτου. Έχει φαγητό, έχει κρασί, έχει πολύ ωραία πράγματα να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε. Σφαίρα 102.2 εδώ ζωντανά από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι εδώ. Όσοι Φεβαίρο. Βρίσκονται εδώ το έχουν δει, το έχουν θαυμάσει, το έχουν έτσι κοιτάξει.
0: Επειδή πολλοί με ρωτήσατε ότι πώς ανοίγει για να μπείτε μέσα, βασικά ένας με ρώτησε, αλλά το κάνω υπερβολικό γιατί δεν πιστέψατε ότι πολλοί με ρωτήσατε. Είδατε. Δεν το έχουν ανοιχτό οι άνθρωποι της MG Omega Last στο αμάξι, γιατί καταλαβαίνετε, αυτός που θα το πάρει θέλει να μπει μέσα για να είναι στον αφρό.
1: Πέρα από αυτό, μην χαλάσει το προξενιό.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνο θα το πάρει ή εκείνη που θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά στον Σφαίρα 102.2 και περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Όλοι όσοι είστε εδώ, είσαστε εκείνοι που έχετε μπει στην κλήρωση, έχετε πει σωστά το Σφαίρα Password κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία σε όλους για ακόμη μια φορά.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: τρέλα.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πικεθί.
7: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
8: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
7: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
4: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
4: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
4: Εδώ που τα λέμε, δύσκολο.

0: Εύκολα.
1: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
0: Στη Φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Πες μου, τι είναι η αγάπη?
8: Σφαίρα 98,9, πρώτη μετά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε, γιατί από πριν που βγήκαμε μέχρι τώρα γέμισε κόσμος.
1: Γέμισε, έχει δει ποτέ MG τόσο κόσμο εδώ μέσα? Όχι,
0: είστε,
1: έπρεπε να έρθει ο σφαίρα.
0: Είστε όλοι καλά, τρώτε, πίνετε, περιμένετε. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο σιγά σιγά.
1: Διότι και το αμάξι
0: είμαστε
1: είναι
0: εδώ
1: κόκκινο.
0: Και το αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε βόλτα γύρω-γύρω να το δείτε. Να, από τα παράθυρα μέσα να κοιτάξετε. Εμείς έχουμε μπει και μέσα. Έχουμε καθίσει, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς μπήκαμε αναγκαστικά, δηλαδή δεν θέλαμε να έρθουμε, αλλά μας λένε πρέπει να έρθετε για να προμοτάρουμε τα αμάξι. Λέμε τι να κάνουμε, ας πάμε.
0: Λοιπόν, είμαστε ζωντανά.
1: Εμένα να πιστεύετε.
0: Είμαστε ζωντανά από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή με τον Σφαίρα 102.2, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη μέρα που κληρώνουμε το αυτοκίνητο που όλοι περιμένουμε. Δεν περιμένετε μόνο εσείς, περιμένουμε και εμείς. Είναι το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Και όλοι περιμένουν να δούνε ποιος θα το πάρει το αυτοκίνητο. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι έχετε τις ίδιες πιθανότητες. Κανείς δεν έχει περισσότερο, κανείς δεν έχει λιγότερο.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιος εδώ μέσα σήμερα θα πάρει το αμάξι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο νικητής βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Όση ώρα βεβαίως περιμένουμε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και να δείτε και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της MG Omega Ελλάς. Και εδώ το μπλε που είμαστε μπροστά, που είναι μπροστά μας, και όλα τα αυτοκίνητα τα οποία είναι καταπληκτικά. Το μπορντοροδοκόκκινο εκεί στα αριστερά μας.
1: Ναι.
0: Είναι του Σφαίρα.
1: Είναι του Σφαίρα.
0: Για αυτό λίγο ακόμα του Σφαίρα, βέβαια.
1: Για λίγο ακόμα. Ο υπεύθυνος της MG Omega Ελλάς είναι εδώ. Ο κύριος που ήταν εδώ. Α, γεια σας, τι κάνετε? Το όνομά σας? Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, να σας ρωτήσω. Αν σήμερα γίνει κλήρωση και βγει ο νικητής, το παίρνει και φεύγει ή πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία?
2: Υπάρχει μια διαδικασία, θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα θα πάρει τα αμάξι.
0: Του ανήκει παρόλα αυτά από σήμερα.
1: Α, Max. Μπορεί κάποιο, είναι συγκεκριμένα αυτό το αμάξι ή διαλέγει και σε άλλο χρόνο?
3: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι αυτό. Δεν μπορεί να πει κάποιο.
3: Είναι αυτό.
1: Ναι, άμα σα πει εγώ, σα δίνω αυτό για να το αλλάξω με τον μπλε, μπορώ?
2: Όχι.
1: Όχι. Άρα είναι αυτό, τέλο. Αυτό το χρώμα, αυτό το αμάξι, αυτά τα κυβικά.
2: Όλα.
1: Τέλο.
0: Εγώ θα πρότεινα σε εκείνον εκείνη που θα το κερδίσει να μην βγάλει το Σφαίρα 102.2 από πάνω.
1: Εγώ θα πρότεινα σε αυτόν που κερδίσει να πάει στο Σφαίρα και να πει: για να το έχω το Σφαίρα, θέλω λεφτά. Το οποίο είναι ένα δίκαιο deal. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γενικά είναι καιρός που ζητάω λεφτά από όλους.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μας,
1: η αλήθεια είναι ότι, ναι,
0: μας έχει γονατίσει.
1: Τα παιδάκια παίζουν.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα γίνει κλήρωση. Εσείς περάστε όμορφα, χαλαρώστε. Πείτε το πάτερ ημών, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Προσευχηθείτε. Κάντε manifest. Άμα κάνεις manifest, λέει ότι η ελκύης έρχεται. Οπότε, επειδή είναι μπροστά εδώ, κάντε μια γύρα γύρω το αυτοκίνητο. Κλείστε τα μάτια σας, κάντε λίγο διαλογισμό, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που ο οποίος δεν έχει αμάξι και έχει λάβει μέρος? Κάποιος.
0: Εσύ κανονικά. Εσύ πρέπει να έχεις πάρει και δίπλωμα πρόσφατα. Για έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
1: Πόσο χρονών είσαι εσύ?
4: 19.
1: Α, είσαι
4: 19.
1: Ναι, μάλιστα.
4: Μίλητο.
5: Και από εδώ Αθήνα.
4: Ναι, εδώ Αθήνα. Σπουδάζω.
5: Πότε δήλωσε
4: το παιχνίδι? Πριν δύο εβδομάδες. Στη δικιά σας, στην δράση.
1: Αγοράκι, παιχταρά μου. Παιχταρά μου, όσοι έχετε δηλώσει πρωινό, δεν σας βλέπω καλά. Ούτε στην Αντωνά, ούτε μετά. Μόνο το απογευματινό θα κερδίσει.
0: Λοιπόν.
1: Ποιοι είναι εδώ, ποιοι είναι εδώ? Άμα ήταν, δεν θα ήταν το πρωινό εδώ, γιατί ήρθαμε εμείς? Έτσι είναι. Πείτε τα κι αυτά.
0: Τι λέει, Παναγία μου.
1: Τι να λέω, πρέπει να γεμίσω το χρόνο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Σε λίγο είναι η κλήρωση, οπότε χαρείτε τις στιγμές και σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι ο νικητής.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
6: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
5: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
7: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξε το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
18: 989 Σφαίρα.
19: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
20: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
22: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
23: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
22: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
23: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
22: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
24: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
25: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
26: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
27: Ακούω σφαίρα.
28: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
29: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
30: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
29: Ποια επιλογή?
30: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
29: Δηλαδή?
30: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
29: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
30: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
29: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
30: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
29: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
30: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
29: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
30: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
29: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
30: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
29: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
31: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
0: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
7: Σφαίρα, 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Έλα στην Αγία Παρασκευή, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 παρά λίγο αυτά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και σε λίγο θα γίνει κλήρωση. Σφαίρα Password. Έτρεξε ο διαγωνισμός από τα ωραιότερα δώρα που έχουμε δώσει στον Σφαίρα το τελευταίο διάστημα. Είναι μεγάλο το δώρο, είναι ωραίο το αυτοκίνητο, είναι exclusive έκδοση, έχει τα πάντα μέσα. Εμείς που μπήκαμε με τον Νικόλα τα είδαμε. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορείτε έτσι να απολαύσετε και είναι και πολύ ωραίο και το χρώμα και το σχέδιο.
11: Εγώ θα σας πω και κάτι, επειδή γενικά με το αμάξι έχω ένα θέμα, αυτό που σκύβεις για να μπεις και άμα έχεις πάει και έχεις φάει κιόλας και πολύ δυσκολεύεσαι να βγεις. Τώρα με καταλαβαίνετε πάνω κάτω τι λέω, το συγκεκριμένο.
9: Δεν
11: είσαι τα παλιά τα αμάξια που ήταν πολύ χαμηλά, ενώ είναι το λες και μικρό SUV. Ναι, μικρό SUV έτσι. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή κάθεσαι άνετα, μπαίνεις άνετα. Δηλαδή οδηγός ήμουνα άρχοντας.
9: Για κάντε λίγο στην άκρη να το δω. Είναι SUV, ε.
11: Δεν είναι. Είναι μικρό SUV. Εγώ έτσι το βλέπω.
9: Ναι.
11: Γιατί πιο παλιά έσκυβες πιο πολύ, ρε παιδί μου.
9: Ναι, εντάξει.
11: Ναι.
9: Πότε, στο 80.
11: Το 80, ναι. Το 80 βέβαια, όταν είχα πάει να πάρω το καρεκλάκι, σκεφτείτε για τη μικρή να το βάλουμε πίσω, μου λέει ο πατέρας μου, εσένα σε δέναμε. Και αστεί, δεν έπαθες τίποτα. Του λέω, πήγαινε πες το στη γυναίκα μου. Λέει, καλά, τράβα πάρε. Οπότε...
9: Λοιπόν, ζωντανά από εδώ, στον Σφαίρα 102.2, είμαστε και στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Όποιος περνάει τώρα και ακούει η Σφαίρα μπορεί να κάνει έτσι ένα stop και να έρθει εδώ. Κερνάμε και φαγητό και ποτό και έχουμε και την κλήρωση ζωντανά. Θα γίνει χαμός σε λίγο, παλαμάκια.
11: Χαμός. Σε πολύ λίγο έχουμε την έκπληξη εδώ από την MG Ελλάς, τη δεύτερη έκπληξη για μόνο 100 τυχερούς, 100 πρώτους. Θα σας τα πει όλα, μην επηγιάζεις, περίμενε. 5 τυχερούς. 100 δεν είπες πριν. Α, πώς άκουσα 100 εγώ. Για 200 τυχερούς.
9: Είναι, ναι, είναι για... που εγώ δεν ήμουν εδώ και ήμουν στη Χαλκίδα.
11: Για 5, για 5, για 5 τυχερούς. Για 5 τυχερούς. 50, 50, 50.
9: Ρε παιδί μου, συνεννοηθείτε.
11: 5 ή 50. 50.
9: Γράψτε λίγο στον αέρα, γράψτε.
11: 50. 50.
9: Όχι, κάτω λίγο να το δούμε.
11: 50 τυχεροί, 50 τυχεροί.
9: 50 τυχεροί.
11: Θα έχετε σοβαρά πράγματα. Εδώ θα τα πει όλα ο άνθρωπος.
9: Γι' αυτό σας λέω, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Έλα.
11: Με Δημήτρη, πονάς που το δίνουμε τα μάξια εμείς φέτος. Πονάς.
9: Α! Μιλιόγλου, έλα μέσα να γίνει χαμός, να ενώσουν τα ραδιόφωνα.
11: Κλείσε.
9: Να.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα λοιπόν, τον 2-2. Δημήτρη, πού είσαι, για έλα από εδώ. Είναι ο Δημήτρης εδώ.
1: Ο Δημήτρης από την MG Omega Ελλάς να έρθει να μας πει αυτό το μυστικό, αυτό το υπέροχο, υπέροχο δώρο που θα δοθεί τώρα. Και θέλουμε να σας πούμε ότι είμαστε ζωντανά στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Από τις 5 είμαστε εδώ και σε λίγο έχουμε την κλήρωση του αυτοκίνητου, του μεγάλου δώρου.
0: Δημήτρη, ποια είναι η αρμοδιότητά σου εδώ στο κατάστημα?
2: Τα κάνω όλα.
0: Φίλε, γιατί μόνο αυτοί οι άνθρωποι πάνε μπροστά τώρα, αλλά μην πούμε σε αυτές τις κουβέντες.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Τα καλύτερα έρχονται, θα συνεχίσουμε. Κλείνει το κατάστημά μας ένα χρόνο λειτουργίας. Και για τον ένα χρόνο λειτουργίας, οι 50 πρώτοι ακροατές του Σφαίρα που θα έρθουν στο κατάστημα για να αγοράσουν αυτοκίνητο θα μας πούνε Σφαίρα και θα πάρουν μια ειδική έκπτωση λόγω του σταθμού. Οκ. Ευχαριστούμε.
0: Και έλεγα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τώρα εμένα με έχει τρελάνει τώρα. Έτσι γίνεται.
1: Σίγουρα θα υπάρχει όφελος αν πει σφαίρα αυτό.
0: Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εγώ δεν
2: είναι σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα.
0: Δεν
2: και θα πάει και σφαίρα.
1: Σφαίρα όφελος.
2: Και θα πάει και σφαίρα.
0: Σφαίρα. Για σένα ποια είναι μια καλή έκπτωση?
2: Κάτι παραπάνω από το κανονικό.
0: Δηλαδή?
2: Λιγότερο από το πολύ.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Παραπάνω από το κανονικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω εσύ, άμα ερχόσουν εδώ.
2: Τα 100 ευρώ είναι λίγα.
0: Τα 100 ευρώ είναι λίγα, εντάξει. Μια γενναία έκπτωση.
2: Τι εννοείς?
0: Ένα 50% ας πούμε.
2: 50%.
0: Εγώ με αυτά θα ήμουν happy.
2: 50% εγώ θα είμαι happy end.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι να είμαι εγώ καλά. Όχι, εντάξει, Δημήτρη μου είναι. Λοιπόν, αυτό είναι οι 50 που θα έρθετε εδώ πέρα και έχετε στο μυαλό σας τώρα να αγοράσετε ένα μάξι και εσείς που μας ακούτε στο δρόμο θα πείτε εδώ σφαίρα και έχετε μια γενναία έκπτωση.
1: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε την κλήρωση. Τελειώνει η αναμονή, λίγα λεπτά έχουν μείνει. Όσοι μας ακούτε και δεν είστε εδώ και έχετε συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή, στο μεγάλο αυτό διαγωνισμό του Σφαίρα, πρέπει οπωσδήποτε να τρέξετε και να έρθετε, διότι θα γίνει ζωντανά η κλήρωση. Παρουσία δικηγόρου βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Για να είναι και
0: θα τον
1: όλα...
0: δείτε δηλαδή, θα φοράει σακάκι με 40 βαθμούς.
1: Να...
0: αυτό ήταν ο δικηγόρος.
1: Για να είναι και όλα εντελώς έτσι διαφανή. Οπότε σε λίγο θα δούμε και θα μάθουμε όλοι μαζί εδώ και θα χαρούμε όλοι για εκείνον εκείνη που θα πάρει το αυτοκίνητο από τον Σφαίρα 102.2 και την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
3: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
2: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη,

0: Είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
7: Έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
15: Μαρ'

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Στο Viber 6936 10122.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2, είμαστε εδώ, η ώρα πλησιάζει για τη μεγάλη κλήρωση και έχουν κλείσει την είσοδο.
1: Το ΒΚΡΟ 5487 έχει κλείσει την είσοδο.
0: Ενοχλεί.
1: ΒΚΡΟ 5487. Λοιπόν.
0: Ναι, μας το φέρει ο κύριος.
1: Ναι.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Έχουμε
0: τέλεια.
1: Πει στον αέρα δύο χρόνια. Αυτό σε πείραξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να είσαι αγαπητά τώρα σήμερα. Λοιπόν, anyway, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι θέλω να ζητήσουμε λίγο την υπομονή σας, γιατί μας ενημέρωσε το τμήμα marketing ότι επειδή ο διαγωνισμός θα λήξει 8 η ώρα, η κλήρωση θα γίνει 8 παρα 5. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος τώρα και να ακουστεί το όνομά του αυτή τη στιγμή και να πει: παιδιά, εγώ μου είχατε οι ώρες διαγωνισμού έγραφαν μέχρι τις 8. Οπότε εγώ ήρθα 8 παρα 5, για παράδειγμα. Οπότε θα περιμένουμε 8 παρα 5, θα κάνουμε την κλήρωση, η οποία είναι κυριολεκτικά σε 10 λεπτά.
0: Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που θα έρθει τελευταία στιγμή και πάει και το αυτοκίνητο, εντάξει, έχει χάσει όλο το τρίωρο πάρτι.
1: Μπορεί να το κάνουμε μπαούλο και να το πάρουμε πίσω. Καταλαβαίνει, είμαι στο μυαλό σας τώρα, καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, σφαίρα 102-2, είσαστε όλοι σχεδόν εδώ, φαντάζομαι. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλοι εδώ, δεν πιστεύω ότι λείπει κάποιος.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δώρο, είναι τρομερός ο διαγωνισμός του σφαίρα 102-2 μαζί με την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Όπως σας είπα και νωρίτερα, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και να δείτε και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και τα υπόλοιπα μοντέλα της αντιπροσωπείας και να τα χαρείτε. Και βεβαίως μπορεί, αν δεν κερδίσετε το αυτοκίνητο, κάτι άλλο να σας αρέσει εδώ και να κάνετε το δικό σας υπέροχο deal.
1: Για όσους είστε αυτή τη στιγμή στο αμάξι και συντονιστήκατε τώρα στο απογευματινό σφαίρα, να υπενθυμίσω ότι για όσοι είστε σε mood, έχετε τη διάθεση για να αγοράσετε καινούριο αμάξι και η MG είναι μια εταιρεία η οποία θέλετε να πλησιάσετε στο κατάστημα της Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, οι 50 πρώτοι που θα έρθουν και θα πουν σφαίρα έχουν μια ειδική έκπτωση στο αμάξι το οποίο θα επιλέξουν.
0: Μέχρι 31 Ιούλη, αν θυμάμαι.
1: Μέχρι 31 καλά. Ιούλη, για τις επόμενες 10 μέρες.
0: 31 Ιούλη.
1: Είναι... μέχρι 31 Ιουλίου. Έχετε χρόνο.
0: Είναι 1,5 μήνα σχεδόν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ελάτε
0: λοιπόν,
1: θέλετε.
0: Και για όσους συντονιστήκατε τώρα και ακούτε σφαίρα 102-2, υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εδώ ζωντανά και σε λίγο δίνουμε το αυτοκίνητο, το σφαίρα Password. Ο διαγωνισμός σφαίρα Password που έτρεχε στον αέρα του σφαίρα 4 φορές ημερησίως και σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα κερδίσει το υπέροχο αυτοκίνητο.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 102,2. Καλησπέρα, εδώ μη χειροκροτήστε μας στον αέρα.
1: Γεια σας, ένα χειροκρότημα, παιδιά.
0: Συγγνώμη για εσάς το αμάξι.
1: Είμαστε ζωντανά στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για το αυτοκίνητο, το οποίο περιμένουμε όλοι να μάθουμε ποιος είναι εκείνος εκείνη που είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας και θα πάρει το αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πιστεύει ο καθένας ότι θα πάρει το αυτοκίνητο. Εκείνος θα το πάρει όμως ποιος είναι?
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε φτάσει στη μεγάλη μέρα, στη μεγάλη στιγμή. Κάποιος θα φύγει εδώ με το αμάξι. Θέλετε να μας πείτε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο?
2: Ναι, ότι η κλήρωση γίνεται δημόσια, ζωντανά, μεταδίδεται ραδιοφωνικά, ενώπιον του κοινού. Έχουμε τη λίστα με τις συνολικά 148 συμμετοχές. Είναι αριθμημένη. Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε έναν συμμετέχοντα ή συμμετέχουσα. Έχουμε τη γεννήτρια τυχαίας επιλογής αριθμών. Έχει ήδη μπει το εύρος αριθμών 1 με 148. Θα γίνει κλήρωση.
0: Συγγνώμη, αυτό με το 148 δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται?
2: Οι συμμετοχές.
0: Έχουμε 148 συμμετοχές.
2: Ολόσωστα.
0: Οκ, okay, ναι. 148 είναι όσο έτρεχε όλο αυτόν τον καιρό.
2: Ακριβώς.
0: 148,
1: 148 άτομα διεκδικούν το αυτοκίνητο.
0: Οπό. Εντάξει.
2: 100, έχουμε 148 συμμετοχές, 148 νούμερα και δίπλα το όνομα που αντιστοιχεί σε κάθε νούμερο.
3: 135 είναι μοναδική.
2: Θα επιλεγεί τυχαία από τη γεννήτρια ο αριθμός ανάμεσα σε 1 και 148.
0: Βγαίνει κατευθείαν το όνομα δίπλα.
1: Ο αριθμός.
0: Α, τον αριθμό. Πω, αυτό είναι.
1: Κάθε όνομα έχει και έναν αριθμό.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Έτσι.
3: Έχουμε και μικρή φίλη που μπορεί να διαβάσει το όνομα.
0: Ναι. Ξέρεις γράμματα,
1: παιδί μου. Για παράδειγμα, ο κύριος Γιώργος είναι το 11. Ναι. Ο κύριος Γιώργος, ναι, αυτό. Ναι. Αυτό, ρε παιδί μου.
0: Ρε χαλκίδα τώρα, μην δίνετε σημασία.
1: Αυτό, μα δεν είπα
0: δεν
1: το
0: έχουν ξανακάνει κλήρωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρε το Γιάννη μου.
3: Άμα λίγο πιο κοντά και όσοι είναι έξω.
0: Ναι, δεν χωράνε τώρα άλλος κόσμος. Έχει και μικρά παιδάκια, δεν πεθάνουμε τώρα επειδή θέλω να δώσετε ένα μάξι.
1: Λίγο πιο κοντά να έρθει ο κόσμος για να ακούσει το όνομα. Και
0: λοιπόν.
1: Τον... Ναι. Λοιπόν.
0: Περιμένετε λίγο παιδάκια να κάνει η κυρία δικηγόρος την κλήρωση. Και μετά θα σας δώσουμε να διαβάσετε το όνομα, εντάξει.
2: Μπορείτε να πατήσετε και εσείς το κουμπί.
0: Ποιο κουμπί, ποιο κουμπί. Εδώ. Ωραία, πατήστε το εσείς, κυρία δικηγόρος.
2: Πατάμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ένα,
0: πάμε.
2: Δύο, τρία.
1: Πάμε.
2: Ο αριθμός.
1: Ο αριθμός.
2: 31.
0: Λοιπόν, ήρεμα.
1: Μισό λεπτό,
0: Παιδιά.
1: Το 31, να το
0: 31, λοιπόν, 31. Λοιπόν, είναι άντρας. Το μικρό του όνομα... Είναι Γιώργος.
1: Γιώργος.
0: Και το επώνυμο θα το διαβάσει η μικρή. Ο τόνος είναι εδώ, σε αυτό.
4: Πάμε. Γιατζιτζόγλου.
0: Γιώργο Γιατζιτζόγλου,
1: Γιατζιτζόγλου, είσαι εδώ.
0: Είσαι εδώ.
1: Είναι εδώ ο Γιώργος Γιατζιτζόγλου.
0: Γιώργος Γιατζιτζόγλου.
1: Έλα, πείτε μου ότι δεν είναι, θα τρελαθώ. Yeah, yeah, yeah. Θα τρελαθώ. Πάμε, πάμε, λέμε όλοι. Τι λες?
0: Γιώργος Γιατζιτζόγλου. Γιώργο, είναι ακριβώς σε 5 δευτερόλεπτα.
5: 989. Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Ακούω σφαίρα.
16: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
18: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
19: Η μουσική σου.
20: Έλα,

0: καλοκαίρι στον Σφαίρα
1: 989.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
4: Τι έγινε.
3: Λιδόθηκα έξω από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
4: Α.
3: Και ήρθε.
4: Και
3: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σαν να μπαίνω.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Sportsfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τερί, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.

0: Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
1: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 90,9.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
4: Τι θέλουμε, χαρτί?
3: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
5: Σωστά.
3: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
6: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
4: Ακόμα κάνω την πράξη.
3: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι ντουρτούβαλος.
2: 6 με 7,
7: 8, 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
8: Πες μου, τι είναι η αγάπη?
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: είναι μουσική.
1: Χάνω, πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το make-up

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα χείρο μουσική. Βάσο μπλούσα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Φρικαρισμένος ο Σούπερμαν πήρε τηλέφωνο τον Μπάτμαν να του πει ότι εκεί που πετούσε πέρασε μπροστά του ο Ντεντόγλου.
3: Τα πόδια μου ήταν σε τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπετύχω αυτό.
4: Και.
2: Άντε ρε βλάκα. Άντε, πού να συνεννοηθώ.
4: Σιγά το αστείο. Όχι, δεν ξέρω, θα μου πει εσύ ποιο είναι ο Ντεντόγλου.
2: Δεν ήταν αυτό αστείο.
4: Σιγά το αστείο, γέλα άνθρωπο. Είδε κανένα ναι.
5: Παναγίσαι σε κακή διάθεση.
4: 2-4-6 είμαστε εδώ.
2: Φύγει από εδώ να πει.
4: Έτε παρατήστε με. Πέρα του Ντεντόγλου.
2: Δεν σου πάνε να γελάσει. Ήταν
5: ωραίο. Τώρα είσαι ωραίο.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα.

0: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
1: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
3: Σωστός.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα. 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Γρηγόρη, εγώ έλα. Θέλω να σου πω μια προσωπική μου στιγμή. Το παιδί μου δεν κατάλαβα κάτι που μου είπε. Το ποίημα που πρέπει να πει για την 28η. Θέλετε να σας το διαβάσω. Μια γραμμή είναι δηλαδή. Ναι. Προνήπιο είναι το παιδάκι. Στην εφελοκοκυγία δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι.
3: Πώς είναι η νηπιαγωγή του εξφόρτητο που
2: τι είναι η εφελοκοκυγία, ρε παιδιά.
3: Δεν πήγες μέσα να το κουκλάρεις.
2: Όχι. Λέω Μάρκο μου, δεν ξέρω.
3: Θυμήσεις ένα ανέκδοτο που πας διαβάζει εφημερίδα.
2: Ναι.
3: Και λέει.
4: Μπαμπά, ποιος ανακάλυψε το τρένο.
3: Του λέει ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα αυτό που με ρωτάς είναι μια ερώτηση.
4: Μπαμπά, ποιος ανακάλυψε το τηλέφωνο.
3: Θα το ψάξω κάποια στιγμή και θα σου το πω.
4: Μπαμπά, ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
3: Κάποια στιγμή ακούει η μάνα από μέσα. Γιωργάκη, άσε τον παπά σου να διαβάσει εφημερίδα, τον έχει τρελάνει. Και πετάει και το παιδάκι και λέει: άστο ρε Μαρία, άμα δεν ρωτήσει πώ θα μάθει.
5: Ακριβώς. Πώ θα μάθει το παιδί. Μπράβο, Μάρκο!
2: Μπράβο, όμορφο!
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και μπορούμε να πρωινό Σφαίρα!
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα!

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
4: Εγώ στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
3: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τι είναι η αγάπη.
1: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Να σας πω εδώ πέρα τι διαβάζω για τον Bernard Arnault, που είναι ο πέμπτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Καταρχάς, πρώτα κάνει γιόγκα κάθε πρωί που ξυπνάει.
3: Για να σας πω κάτι.
2: Τι?
3: Ξεκινάω aerial yoga.
2: Ωραία.
3: Να μην το πείτε πουθενά. Να, μου γελάει μάλλον. Κατάλαβες τώρα.
4: Έλα ρε Γιώργο, εντάξει.
2: Θα με αφήσετε ρε παιδιά να μου τι κάνει ο
3: Arnault. Μια τύπησα μου ρίχνει και άρωμα.
2: Ο Arnault.
3: Και μου λέει κάτι περίεργα, τύπου συγκεντρώσου στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου. Και περνάει ψούφ, πετάει κάτι.
5: Μια ιδέα μου, θα έκανα εικόνα το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου.
2: Η αλήθεια δεν έχει ωραίο δάχτυλο.
4: Έχει, μια χαρά δάχτυλα έχει.
3: Στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου έχει κάτσει κόσμος. Μόνο αυτό.
0: Πρωινό Σφαίρα. Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
5: και τα αγαπημένα

0: 989.
1: Σφαίρα. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Σας παρακαλώ, κορίτσια, μην μου ζητάτε να σας στέλνω φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Έχω σχέση. Τι γελάζε.
4: Τι φωτογραφίες σου ζητάει.
3: Μου ζήτησε άλλη μια πικάντικη φωτογραφία.
5: Ναι.
3: Και εγώ της έστειλα ένα γύρο με μπούκοβο.
4: Μπράβο, αγάπη μου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα!

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Βράδυ στον Σφαίρα.

σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Σας παρακαλώ, κορίτσια, μην μου ζητάτε να σας στέλνω φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Έχω σχέση. Τι γελάζε.
4: Τι φωτογραφίες σου ζητάνε.
3: Μου ζήτησε άλλη μια πικάντικη φωτογραφία.
5: Ναι.
3: Και εγώ της έστειλα ένα γύρο με μπούκοβο.
4: Μπράβο, αγάπη μου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: 6 με 7,
0: 8, 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Να σας πω εδώ πέρα ότι διαβάζω για τον Μπερνάρντ Αρνό, που είναι ο πέμπτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Καταρχάς, πρώτα κάνει γιόγκα κάθε πρωί που ξυπνάει.
3: Δεν ξέρω. Να σας πω κάτι.
2: Τι?
3: Ξεκινάω aerial yoga.
2: Ωραία.
3: Να, μην το πείτε πουθενά. Να, μου γελάει μάλλα. Κατάλαβες τώρα.
4: Έλα ρε Γιώργο, εντάξει.
2: Θα με αφήσετε ρε παιδιά να μου τι κάνει ο Αρνό.
3: Μια τύπησα μου ρίχνει και άρωμα.
2: Ο Αρνό.
3: Και μου λέει κάτι περίεργα, τύπου συγκεντρώσου στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου. Και περνάει ψούφ, πετάει κάτι.
5: Μια ιδέα μου, θα έκανα εικόνα το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου.
2: Η αλήθεια δεν έχει ωραίο δάχτυλο.
4: Έχει, μια χαρά δάχτυλα έχει.
3: Στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου έχει κάτσει κόσμο. Μπορώ να πω.
1: Παπαμό, 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε Σφαίρα 98,9.
1: Πάνω, όταν χάνεσαι για λίγο τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει. Μα

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα

0: ήταν για μας.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό Σφαίρα!
4: Στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
3: Πρωινό Σφαίρα!

0: Καλησπέρα by night.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Γρηγόρη, εγώ έλα. Θέλω να σου πω μια προσωπική μου στιγμή. Το παιδί μου δεν κατάλαβα κάτι που μου είπε. Το ποίημα που πρέπει να πει για την 28η. Θέλετε να σας το διαβάσω. Μια γραμμή είναι δηλαδή. Ναι. Προνήπιο είναι το παιδάκι. Στην εφελοκοκυγία δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι.
3: Πώς είναι η νηπιαγωγή του εξφόρητο.
2: Τι είναι η εφελοκοκυγία, ρε παιδί.
3: Δεν πήγες μέσα να το κουκλάρεις.
2: Όχι. Πλούμαρχο μου, δεν ξέρω.
3: Θυμίσαι σε ένα ανέκδοτο που πας διαβάζει εφημερίδα.
2: Ναι.
3: Και λέει.
4: Μπαμπά, ποιος ανακάλυψε το τρένο.
3: Του λέει, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα αυτό που με ρωτάς είναι μια ερώτηση.
4: Μπαμπά, ποιος ανακάλυψε το τηλέφωνο.
3: Θα το ψάξω κάποια στιγμή και θα σου το πω.
4: Μπαμπά, ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
3: Κάποια στιγμή ακούει η μάνα από μέσα. Γιωργάκη, άσε τον παπά σου να διαβάσει εφημερίδα, τον έχει τρελάνει. Και μετά και το παιδί σου. Άσε τον ρε Μαρία, άμα δεν ρωτήσει πώς θα μάθει.
5: Ακριβώς. Πώς θα μάθει το παιδί.
4: Μπράβο,
2: Μάρκο! Μου, όμορφο!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10! Πάμε και πρωινό Σφαίρα!

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου
0: μέχρι το πρωί.
6: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Yeah.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα.

0: απόψε. Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι. 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα!
3: Λοιπόν, δεν σα είπα την Παρασκευή τι έγινε.
4: Τι έγινε.
3: Λιδόθηκα από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
4: Α.
3: Και ήρθε.
4: Και
3: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σαν να μπαίνω.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
5: Πες μου, τι είναι η αγάπη.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετά.

0: μουσική.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.